Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα, για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο, ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

23 Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη, και επιτέλους σήμερα φαίνεται ότι θα πέσουν οι καυτές θερμοκρασίες. Θα δροσίσει κάπως, τόσο στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για την περιοχή μας τώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να φτάνει τις μεσημβρινές ώρες τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 25. Οι 32 βαθμοί, υποθέτω σήμερα, θα μας φανούν δροσιά. Οι άνεμοι θα πλέουν με ταχύτητα μέχρι 3 έως 4 μποφόρ και η υγρασία θα αγγίξει το 75%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις ποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες.

νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32.

μέτωπο της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί να φλέγεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν και πάλι το Ιράν, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι τάνκερ δικό της χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Για 12η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν, ενώ νέο μέτωπο έχει ανοίξει στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθοι επιτέθηκαν σε τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις στις πόλεις Μπουσέρα, Αχβάζ και Σιρίκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι το αμυντικό δόγμα στη Τεχεράνη είναι οφθαλμός αντιοφθαλμού, αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίζουν μια ιρανική γέφυρα ή ένα ιρανικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που οι ιρανικές δυνάμεις θα επιτίθενται σε πλοία στενάτου Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ιρανική κυβέρνηση. Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι η πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, υπέστη επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό μετέδωσε πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, SPA, μερικές ώρες αφού το κίνημα των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε πως έπληξε 2 τάνκερ.

στη Γενική Αρχή Μεταφορών δήλωσε ότι το σκάφος Ενσέλια που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του. Ανέφερε το πρακτορείο, τονίζοντας ακόμη μέσω έξι πως τα μέλη του πληρώματος είναι ασφάλιοι.

χθες είχαμε δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο και είχαμε και άλλες βέβαια. Η πρώτη που έσκασε ως κεραυνό στην Εθρία το μεσημέρι χθες ήταν πως ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρούλιας εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου Περιευθύνησης Υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Τελικά το περίφημο μπάζωμα δεν ήταν στην ιδέα, στο μυαλό κάποιον, δεν ήταν απάβγασμα διαφόρων νοητικών λειτουργιών ορισμένων που σκέφτονταν περίεργα. Είναι κάτι το οποίο ακόμα και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου βλέπει ως σοβαρό, γι' αυτό και εισηγείται την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του δεξιού χεριού τότε δηλαδή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε δίκη, σε ειδικό δικαστήριο. Και δεν εισηγείται μόνο τη δίκη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Ο κύριος Μητρούλιας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, καθώς και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος. Ο εισαγγελικός λειτουργός αποδίδει κατηγορία πλημελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Τώρα, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών με κατηγορούμενο τον πρώην Υφυπουργό και πρώην Περιφερειάρχη. Ενώ ο κύριος Μητρούλιας εισηγείται να απαλλαγούν δύο μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά 7 που παραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί μεσολάβησε καιρός και πολλοί βασίζονται στη λύθη. Και εν πάση περιπτώσει στην ασθενή μνήμη των πολιτών και ενίοτε των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι ο κύριος Τριαντόπουλος τότε ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε αποκαλυφθεί ότι ο ίδιος με εντολή του ιδίου του Πρωθυπουργού είχε πάει στα Τέμπη. Έτσι λοιπόν, όταν ζητείτε η παραπομπή του για το περίφημο μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος, πράξη την οποία με απόλυτο τρόπο αρνείτο τότε ο Πρωθυπουργός ότι έγινε, τα συμπεράσματα αυτονοήτως έρχονται μόνα τους. Ανεξαρτήτως του τι θα πει τελικά το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, υπάρχει πλέον δικαστική επιβεβαίωση, έστω και ως ένδειξη, ότι έγινε στα Τέμπη το αδιανόητο, ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για το έγκλημα.

εδώ πέρα αυτή τη στιγμή η εισαγγελική πρόταση για ένα θέμα για το οποίο επίσης η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό έβγαινε και έλεγε κουράσατε, σταματήστε να μιλάτε γι' αυτό, ποιο μπάζωμα, τι χαζομάρες είναι αυτές. Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είχε πει ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τελικά τι θα απαντήσει ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή, στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θεωρεί ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα μάλλον δεν είναι για τα μπάζα. Ή διαφορετικά, όποιος μιλάει ότι δεν υπήρξε μπάζωμα ίσως να είναι για τα μπάζα.

θα μιλήσει κανείς από τους λαλίστατους υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης. Αυτούς δηλαδή που έχουν πιάσει στασίδι στα πάνελ των τηλεοπτικών σταθμών εδώ και μέρες και ζητάνε από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή τελικά παραπέμφθηκαν για το άλλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 στελέχη της κυβέρνησης, 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όχι 11. Προφανώς πάμε με τη λογική του ολίγων έγκυος. Ναι, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη. Αυτές τις μέρες έχουμε και την εξέλιξη για τα Τέμπη, μετά την πρόταση του εισαγγελέα του αντιεισαγγελέα του Άριου Πάγου. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουμε μόνο αυτά. Ταυτόχρονα συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί όταν λένε κάποιοι ότι τα σκάνδαλα σκάνε με ρυθμό πολυβόλου, δεν έχουν άδικο. Ένας φίλος κάθισε και μέτρησε τα σκάνδαλα της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας και μου έδωσε τριψήφιο νούμερο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές. Θέλω να το ελέγξω.

Και λέγαμε ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί χθες είδαμε τον βουλευτή των Λακαρνανίας, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, ανεξάρτητο τώρα βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά, να κάνει αποκαλύψεις ανατριχιαστικές χθες στη Βουλή. Να εξαπολύει μύδρους κατά του συναδέλφου του βουλευτή και υπουργού υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για την εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση Νοβάρτης. Ο κύριος Σαλμάς βρέθηκε αντιμέτωπος με την έκκληση του κυρίου Γεωργιάδη για τα όσα είχε αναφέρει σε συνέντευξή του αναφορικά με το ρόλο του υπουργού υγείας και τον τρόπο που οι φαρμακευτικές εταιρείες λειτουργούν στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής των Λακαρνανίας και ένα από τα 10 πολιτικά πρόσωπα που είχαν εγκληθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης ελβετικής εταιρείας ανέβηκε στο Βήμα και συνέχισε τις καταγγελίες του, καταθέτοντας μάλιστα και δύο SMS που σύμφωνα με τον ίδιο αναμοχλεύουν την υπόθεση. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, ο κύριος Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις που επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να μπορεί ο ίδιος να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ορισμός διαπλοκής, είπε ο κύριος Σαλμάς. Ενώ αναφερόμενο στο δεύτερο SMS, σημείωσε ότι ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη, όσο το όνομά του ήταν Αναστασίου, δηλαδή προστατευόμενος μάρτυρας. Που τον ήξερε και συνομιλεί μαζί του και του λέει: πρόσεξε, μην ενδώσεις την Τουλουπάκη και θα σε υποστηρίξω. Η Τουλουπάκη ήταν η ανακρίτρια.

κατέθεσε και ένα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη ο κύριος Σαλμάς, που του έλεγε ότι τον ενημέρωσε γιατί ασχολήθηκε με την υπόθεση και η απάντησή του ήταν: στη δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, γιατί έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.

0: Και λέει ο Σαλμάς από το βήμα της Βουλής, παρακαλώ. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια οριόταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος, τον κύριο Μανιαδάκη, και του υποδεικνύει πώς θα καθορίσει κατάθεσή του με αντάλλαγμα ότι θα το ξεπληρώσει. Εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ήταν ο ψευδομάρτυρας. Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση αφού του δόθηκε ελαφρυντικό με βάση την ένορκη κατάθεση που έκανε ο Γεωργιάδης. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που τον υποστηρίζει. Ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα σε βάρος μου και αυτό αναγνωρίζει τόσο ελαφρυντικό, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε, σήμερα θα αποδείξω πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που δεν έλεγα, αλλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα αφού απαγορεύεται. Τώρα θα τα ακούσει. Οι αναφορές Σαλμά προκάλεσαν ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής, με τα κόμματα να παίρνουν θέση και στην πλειοψηφία τους να ψέγουν τον Υπουργό Υγείας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος, δήλωσε ότι αυτό που κατέθεσε ως έγγραφο και είπε ο κ. Σαλμάς συνιστά αναβάθμιση της υπόθεσης. Μιλούμε πια για συγκεκριμένους ισχυρούς που μπλέκουν φαρμακευτικές εταιρείες και μέσα ενημέρωσης, μαζικής ενημέρωσης και πολιτικά πρόσωπα. Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι στη θέση του Υπουργού Υγείας. Όλα όσα υπόθηκαν είναι κατηγορίες που αποδίδονται σε πρόσωπο που εκφοβίζει και απειλεί πολιτικούς αντιπάλους και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ο κ. Γεωργιάδης να δώσει λογαριασμό στη Βουλή και τη δικαιοσύνη, είπε ο κ. Μάντζος, ενώ λίγο αργότερα το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του ζήτησε ή να δοθούν πιστικές απαντήσεις ή να παραιτηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Δικαιωμένος δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, σημειώνοντας ότι ο Σαλμάς δεν στεγνά το να διευκρίνει στον Γεωργιάδη που είχαμε ψέξει ότι με υπουργικές αποφάσεις ευνόησε την Νοβάρτης να βάλει μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση και μόλις ολοκληρώθηκε το Harvard Project, άλλαξε την απόφαση στην προηγούμενη και έγινε δουλειά. Και λέει, έπαιρνε το φρουζί τηλέφωνο και έλεγε δίνε στα τάδε μέσα ενημέρωση. Η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει στη χώρα κινδυνεύει, κοντεύει μάλλον να μας πνίξει όλους. Αμήχανη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στράτος Σιμόπουλος που μίλησε για λογαριασμό του κυβερνώντος κόμματος, είπε ότι ο κύριος Σαλμάς δίνει συγχωροχάρτη σε αυτούς που έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια και τον ίδιο. Και προκειμένου να δημιουργήσει ενοχικά σύνδρομα, λέει ότι και το ΠΑΣΟΚ είχε στελέχη αναμειγμένα που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Αυτά είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Τίποτα επί της ουσίας για τα όσα είπε ο κύριος Σαλμάς για τον κύριο Γεωργιάδη. Μέσα σε μια μέρα, ο ΠΚΠ, Τέμπη, Νοβάρτης, καταγγελία Σαλμά. Σε μια μέρα όλα αυτά. Και η υπόθεση συνεχίζεται, έρχεται και η ιστορία με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έχουμε πει για αυτά, θα πούμε τις επόμενες μέρες. Άλλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με εντυπωσιακά στοιχεία για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος ή για κατασπατάληση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι αν εγκληθούμε και για αυτά θα πρέπει να πληρώσουμε. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο, ο Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
14: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
15: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον Άρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: 23 Ιουλίου σήμερα. Κανονικά είναι καλοκαιράκι, είναι τα μπάνια του λαού κτλ. Αλλά δεν θα ησυχάσουμε από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη. Και παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία πέφτει τουλάχιστον σήμερα, ευτυχώς, η πολιτική θερμοκρασία ανεβαίνει, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Δηλαδή, χθες μόνο είχαμε πάρα πολλές εξελίξεις και θα ήθελα να τις δούμε μία-μία. Να ξεκινήσουμε από την απόφαση, μάλλον την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου, αγοραστού και όχι μόνο, για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, μια υπόθεση που κατά την κυβέρνηση είχε κλείσει, διότι δεν υπήρχε μπάζωμα. Αλλά τελικά φαίνεται πως μάλλον δεν το βλέπουν όλοι έτσι.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, μπορώ να σας πω ότι η Ελληνική Λύση ήταν ένα από τα πρώτα κόμματα που, και όχι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ένα από τους πρώτους που είχε πει ότι εδώ υπάρχει θέμα μπαζώματος. Υπέστη χλεβασμό, υπέστη κοροϊδία και πολύ άσχημες φράσεις από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πρέπει να δούμε αυτά τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τι έχουν να πούν στον αντιεισαγγελέα που προτείνει η παραμονή του κυρίου Τριαντόπουλου για το θέμα των μπαζώματος. Νομίζω ότι ένα-ένα θα αρχίσει να ξεδιπλώνει τα σκάνδαλα, θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Βεβαίως, αυτό τώρα είναι τον Οκτώβρη να συζητηθεί.
0: Αν ναι, και σε δικαστικό συμβούλιο.
1: Σε δικαστικό συμβούλιο και ξέρουμε τώρα αυτά πώς θα λειτουργήσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μόνο και μόνο ότι βγαίνει από το δικαστικό σώμα κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε σε τι δύσκολη θέση από εδώ και πέρα είναι η κυβέρνηση με όλα αυτά τα σκάνδαλα που θα πρέπει να τα ξανααντιμετωπίσει.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν ήταν ένας τυχαίος υπουργός κυβέρνησης, ήταν ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Και είχε υποθεί τότε, και δεν υπήρξαν έτσι και ενστάσεις ιδιαίτερες, ότι είχε πάει κατ' εντολή του πρωθυπουργού εκεί.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό μάλλον αγγίζει και παραπάνω, υψηλότερα δηλαδή.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι αγγίζει ψηλά και είναι το γραφείο του πρωθυπουργού. Τελείωσε. Τι να πούμε τώρα. Ότι δεν ήξερε, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Τα πάντα ξέρει. Θα ήθελε να μην ήξερε ίσως. Νομίζω ότι αυτό ήταν, το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό, ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Και τώρα έρχεται ο αντιεισαγγελέας και δικαιώνει αυτή την άποψη.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
1: Θα δούμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη. Εδώ είναι το ζητούμενο. Εντάξει, τώρα...
0: Πάντως σημασία
1: το
0: έχει.
1: Το κράτος Μητσοτάκη δεν περιμένουμε και πάρα πολλά, αλλά ότι βγήκε ένα τέτοιο θέμα είναι θετικό.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά όταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάνει μια τέτοια πρόταση, πάει να πει ότι όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μια θεωρία ψεκασμένη συνωμοσίας, όπως έλεγε και ισχυριζόταν μέχρι πρώτην ως κυβέρνηση. Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται σοβαρά.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σας, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάμε στο άλλο θέμα. Σαλμάς, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής των Λακανανίας, έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Και επί της ουσίας δεν είδαμε και καμία φοβερή απάντηση από την κυβέρνηση.
1: Όπως δεν είδαμε και φοβερές απαντήσεις περί της καταγγελίας του μπαζώματος. Ναι. Με την ίδια προχειρότητα και με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν τα θέματα. Εχθές πάντως ήταν μια πολύ έτσι ιδιαίτερη μέρα. Και έτυχε να είμαι και στη Βουλή χθες και μπορώ να σας πω.
0: Α, είδατε διαζώσεις τον κύριο Σαλμά να τα λέει.
1: Παρακολούθησα την τοποθέτηση του κυρίου Σαλμά στη Βουλή και άκουσα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Ξέρετε, εφόσον ένας βουλευτής καταθέτει νέα στοιχεία και ζητά να διαβεβαιωθεί στη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι αυτά πρέπει να αξιολογηθούν βέβαια από τις αρμόδιες αρχές. Αλλά πέραν αυτού, μπορώ να σας πω ότι οι εκφράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια απίθανη στιγμή. Μακάρι να είχα μια φωτογραφία να μπορούσα να φωτογραφίσω εκείνη
0: δεν
1: την
0: πειράζει,
1: εικόνα.
0: Δεν πειράζει, να μας το περιγράψετε, δεν πειράζει αφού το είδατε.
1: ξαφνικά τα κεφάλια πέσαν κάτω και παγώσανε. Έπεσε βόμβα μεγατόνων στη Βουλή εχθές με τις καταγγελίες του Σαλμάν. Και κυρίως την ώρα που έλεγε ότι μέσα στην κρίση ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος για να κάνει καριέρα. Λέει ότι ήταν παθητική δωροδοκία και ορισμός της διαπλοκής. Ζητούσε από την Φρούζη, την πρόεδρο της Νοβάρτης, να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να... και αυτό δείχνει ένα αντάλλαγμα, λέει ο κύριος Σαλμάς, και ότι ακόμα ο Γεωργιάδης μιλούσε με Μανιαδάκη, όπως αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, όταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης.
0: Όχι το και ότι μίλαγε με προστατευόμενο μάρτυρα, που υποτίθεται ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν εναντίον των στελεχών της
1: Νοβάρτης. Πώς θα καταθέτει, λέγοντας πως θα το ξεπληρώσει αυτό, αν καταθέσει αυτά που πρέπει να καταθέσει υπέρ της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος Δεσμενές έδωσε χαρτί στην ψευδοδραματηρία εις βάρος, μου λέει ο κύριος Σαλμάς. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια υπόθεση που μάλλον θα πρέπει να ξανανοίξει, γιατί είναι σοβαρές οι καταγγελίες. Μπορώ να σας πω ότι πάγωσε η Βουλή εκείνη τη στιγμή, κυρίως στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, και βέβαια δεν είναι το μοναδικό θέμα, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε και την υπόθεση των παραπομπών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και άλλων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, για τα οποία η γραμμή άμυνας κυβέρνησης είναι ότι αφού ήταν μόνο τέσσερις, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Σωστά. Ξέρετε, κύριε Καρβουνιάρη, αυτό που με προβληματίζει ότι βγαίνουν αυτά τώρα και πράγματι είναι γεγονότα, αυτά έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουν εκεί που πρέπει. Εκεί είναι που φοβάμαι. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουμε να φτάσουν εκεί που πρέπει αυτά. Γιατί απλούστατα δεν εμπιστευόμαστε δικαιοσύνη. Ελπίζω να κάνει τη δουλειά της, αλλά ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν έχουμε δει πως έχει καταλήξει. Προπαντός όταν περνάει από τη Βουλή, γιατί απλούστατα έχει την πλειοψηφία το κυβερνών κόμμα και δεν προχωράει τίποτα. Το είχε πει και ο Γεωργιάδης αυτό, αν θυμάστε, παλιότερα με τις εξεταστικές που είπε και πέ. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, αθώοι, τελείωσε. Εκείνο φόβος. Δεν λειτουργεί το κράτος. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όμως θα μαθαίνει ο κόσμος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα υπάρξει το πολιτικό δικαστήριο όταν γίνουν οι εκλογές.
0: Γιατί δεν είναι μόνο αυτά, είναι και τα υπόλοιπα, είναι οι υποκλοπές, που υπάρχει μια απόφαση ήδη από ένα χαμηλό βαθμό δικαστήριο, αλλά δεν έχει σημασία, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και στα υπόλοιπα. Και έρχονται και άλλα σκάνδαλα από ό,τι πληροφορούμαστε, όπως το περίφημο για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, άλλη ιστορία αυτή.
1: Πολύ σωστά, και η σύσταση της Επιτροπής αυτού είναι σκάνδαλο, γιατί εκεί έχουμε μάθει ότι συμμετέχει και μια μεγάλη βιομηχανία αναπτυξιακού, η οποία είναι και καταδικασμένη στη χώρα μας, και ο νόμος δεν επιτρέπει καταδικασμένες επιχειρήσεις, εταιρείες να συμμετέχουν σε τέτοιους οργανισμούς. Έχουμε πολλά να βγουν το επόμενο διάστημα. Είναι σοβαρό το θέμα της ανακύκλωσης.
0: Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση ότι βουλευτής σε ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βλάχος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, έκανε ερώτημα στον Πρωθυπουργό με σαφείς εσωκομματικές για τη Νέα Δημοκρατία παραμέτρους, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για διαδικασία ανακύκλωσης, ζητώντας τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί για να διασφαλιστεί διαφάνεια στη διαχείριση δημοσίων πόρων. Δεν τα λέει αυτά βουλευτής της αντιπολίτευσης, ναι. Τα λέει βουλευτής της συμπολίτευσης. Δηλαδή, ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι υπάρχουν πλέον ζητήματα.
1: Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο και φαίνεται καθημερινά, ότι και να σας πω κάτι, αν είχατε την ευχαίρεια να δείτε την εικόνα υπέρ, επιβεβαιώνει αυτό που λέτε. Αρχίζουν και οι άνθρωποι και σκέφτονται, μα πού είμαστε, τι κάνουμε εδώ. θα είναι δύσκολη η γαλάζια πολυκατοικία, θα έχει σοβαρές ενδοοικογενειακές συζητήσεις από εδώ και πέρα, νομίζω.
0: Ωραία. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλα αυτά, γιατί μιλήσατε για το πολιτικό δικαστήριο, θα βαρύνουν τελικά στην ψήφο των πολιτών όποτε γίνουν εκλογές?
1: Κοιτάξτε, όταν βγαίνουν τέτοια στοιχεία και δεν μπορεί κάποιος να τα χειροκροτεί, ποιος θα τα χειροκροτήσει? Θα χειροκροτήσει ο λαός κάτι τέτοιο? Απλά περνούσε, επειδή, να σας πω κάτι κύριε Καρβουνιάρη, μην ξεχνάμε ότι 70 εκατομμύρια είχε μοιράσει η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής. Τα πράγματα τα έλεγαν με τον τρόπο που θέλανε. Αυτό δείχνει ότι είναι η στάση και ο τρόπος λειτουργίας μιας κυβέρνησης, με αυτά που καταγγέλει ο Σαλμάς για τον ίδιο τον Γεωργιάδη, ότι λειτουργούσε, λέει, με αυτόν τον τρόπο. Άρα, αν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο στο ένα κομμάτι, ποιος λέει δεν το κάνεις και στο άλλο κομμάτι, και επηρεάζει την σκέψη και την αντίληψη του πολίτη, δίνοντας στα μέσα μαζικής τα χρήματα αυτά που έχουν δοθεί. Τώρα όμως που θα πέφτει τσουνάμι το ένα μετά το άλλο, θα προλάβεις να δώσεις όλα αυτά τα χρήματα για να αποτρέψεις τη ζημιά που θα γίνει βγαίνοντας η αλήθεια? Ξέρετε, είναι δύσκολο να καλύψει την αλήθεια. Κάποια στιγμή βγαίνει και αρχίζει και βγαίνει τώρα. Τώρα αν θα δικαστούν ή όχι είναι ένα άλλο θέμα. Ότι βγαίνει η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και αυτό είναι το κριτήριο που έχει ο ψηφοφόρος στο τέλος της ημέρας.
0: Τώρα, μιας και το αναφέρατε, ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα χθες και μου έλεγε: Γιώργο, κοίταξε να δεις πόσο χαμηλά θα παίξει σε αρκετά μέσα, όχι όλα. Το θέμα του Τριαντόπουλου, το οποίο ήταν προφανώς σεισμός πολιτικός, υπό την έννοια ότι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού παραπέμπεται για μια υπόθεση η οποία κατά την κυβέρνηση ήταν λιγμένη και δεν υφίσταται. Δεν υφίστατο. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα έπρεπε να παίξει πρώτο θέμα, άντε δεύτερο, στα δελτία ειδήσεων. Σε κάποια έπαιξε ψηλά, για να είμαι δίκαιος. Σε κάποια άλλα έπαιξε πολύ χαμηλά προς το τέλος. Αφού είχαν προηγηθεί άλλες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, αστυνομικές, κοινωνικές, πολιτικές, φτάσαμε και σε αυτή κάποια στιγμή. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέτε μπορεί ήδη να λειτουργεί, να μην χρειάζεται να υπάρξει, πώς το λένε, ξανά προσπάθεια.
1: Έχετε δίκιο, γιατί ξέρετε, αυτά είναι τρία θέματα. Τρία σοβαρά θέματα χθες μέσα στην ημέρα. Είναι πολιτικός σεισμός. Εν τότες ένα ταρακούνημα ήταν. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο όσο αφορά για τα μέσα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πολιτικά βέβαια είναι σεισμός τεράστιος.
0: Τώρα, μια και ήσασταν στη Βουλή χτες, καθυζητήθηκε καθόλου εκεί στα πηγαδάκια, στο καφενείο της Βουλής και τα λοιπά, ή μόνο η εικόνα που έχετε από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, έτσι με σκυμμένα κεφάλια, είναι αυτό που έχετε, εκτός αν έχετε πάρει και άλλο, ξέρετε, αν έχετε πάρει και άλλα ερεθίσματα?
1: Κοιτάξτε, στο καφενείο της Βουλής, όπως ξέρετε πολύ καλά, εκεί γίνονται ενδιαφέρον συζητήσεις και συναντήσεις, μπορώ να πω. Ναι, εντάξει, ήταν το θέμα συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Αναστατώθηκε όλο το καφενείο, μπορώ να σας πω, με την καταγγελία του Σαλμά. Βέβαια, κάποια στιγμή ήρθε και ο ίδιος εκεί. Άλλοι πήγαν να τον συγχαρούν, άλλοι τον απέφυγαν. Ήταν έτσι μια ιδιαίτερη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, υπάρχει μια γενικότερη έτσι αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, υπό την έννοια ότι είναι περίοδος μεταγραφών, παρετήσεων, εξαρτοποιήσεων κλπ. Αλλά νομίζω πως, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι πρόεδρο κόμματος, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν πρόεδρος κόμματος, να ανεξαρτοποιείται από το κόμμα του και να φεύγει, δεν είχα ξαναδεί. Εκτός, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω κάτι έτσι σχετικό στη μνήμη μου, αλλά δεν μπορώ να φέρω κάτι.
1: Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να αποφύγω το σχολιασμό για αρχηγούς άλλων κομμάτων σε τέτοιες φάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μια πολύ δύσκολη φάση ως ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, σαν ιδέα παραμένει να υπάρχει, απλά έχει αλλάξει ταμπέλα και ενδεχομένως έχει αλλάξει και διευθύνων σύμβουλο, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο. Είναι ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, αλλάξαν ταμπέλα τα παιδιά. Κάποιοι έχουν, ξέρετε, όταν γίνονται τέτοιες αλλαγές καμιά φορά, μερικοί προτιμούν να κρατάνε την παλιά ταμπέλα. Ενώ όμως ανήκουν στην ίδια πολυκατοικία.
0: Τώρα μου μιλάτε με όρους αγοράς. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, ένας διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας μπορεί να μην του αρέσει η εταιρεία και να πάει να ιδρύσει δικιά του.
1: Σωστό, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Κάποια στελέχη λοιπόν της προηγούμενης παλιάς εταιρείας, άμα δούνε ότι η παλιά δεν πήγαινε καλά, πάνε στην καινούρια. Γίνονται και αυτά.
1: Από ό,τι φαίνεται όμως, τα περισσότερα στελέχη της παλιάς είναι σύμφωνοι με την καινούργια.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι ρομαντικοί που νομίζουν ότι όχι, θα κρατήσουμε το παλιό μαγαζί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι η επικαιρότητα, επαναλαμβάνω, τέλος Ιουλίου δίνει πάρα πολλά θέματα. Θα δούμε την εξέλιξη και για την υπόθεση των καταγγελιών του κυρίου Σαλμά και για την πρόταση παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου και πολλά άλλα που έρχονται, όπως είπαμε. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Κύριε Παλούμπη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι θα περίμενε κανείς 23 Ιουλίου να συζητάμε τέτοια θέματα.
0: Ναι, ακριβώς τώρα.
1: Πραγματικά. Να είστε καλά, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο, αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εφέως. Γεια σας.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρα.

0: Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα τα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις. Ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Σαλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Σαλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Σαλμά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι τα έλεγα εγώ, όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα. Και σημείωσε: ο Μάριος Σαλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Ντεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, μετά τη μετοπική σύγκρουση των 2 τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
1: Καιρός.
0: Επιτέλους δροσίζει σήμερα.

0: Στην Πάτρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακύκλους στα FM.

πάρα πολλά χρόνια είχα να δω τέτοιο καλοκαίρι δημοσιογραφικά, όπου να μην προλαβαίνεις να διαλέξεις ποια από όλα τα γεγονότα θα προτάξεις στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές κτλ. Μιλάμε για τρομερά γεγονότα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως για κάποιους από εμάς ήταν αναμενόμενα. Απλώς η χρονική στιγμή είναι λίγο ιδιαίτερη, διότι είναι και καλοκαίρι, είναι και καύσωνες και ο κόσμος θέλει λίγο να ηρεμήσει. Αλλά βεβαίως μήπως τον αφήνουν οι εισπρακτικές εταιρείες να ηρεμήσει, μήπως τον αφήνουν οι λογαριασμοί που έρχονται σωριδών να ηρεμήσει. Όλοι χρωστάνε, φίλες και φίλοι, και όταν ο κόσμος χρωστάει δεν μπορείς να του ρίχνεις τα μούτρα το πόσο κάνει. Αυτό που έκανε ο Μάριος Σαλμάς το είχε προαναγγείλει. Του τα είχε πει του Άδωνη, μαζέψου γιατί θα σε βγάλω στα μανταλάκια και δεν θα σε μαζεύει ούτε ο Θεός. Το θέμα είναι ότι ο Άδωνης έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν μπορεί να μαζευτεί εύκολα ο άνθρωπος αυτός, διότι ξέρετε, είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Είναι σαν να λες, είναι ένας μικρός Τραμπ, για να σας δώσω να καταλάβετε. Μαζεύεται ο Τραμπ. Κοντεύει να δηλαδή θα τούρθγονται οι νεκροί ο ένας πίσω από τον άλλον τα φέρετρα στην Αμερική και θα συνεχίζει να λέει νικάω. Είναι ασύλληπτη η ψυχολογία τέτοιων ανθρώπων. Δυστυχώς ο Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Άδωνης είναι απλώς υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ας πάει να τα βγάλει πέρα ο Κυρανάκης μαζί του. Ναι, αλλά τι του χρωστάει ο κόσμος και τι του χρωστάνε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, τους οποίους με κάθε ευκαιρία προσπαθεί να διασύρει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Όπως και να έχει, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται πλέον και αυτός στα μανταλάκια, διότι φρόντισε χτες ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, ο κύριος Μητρουλιάς, να βγάλει τον Τριαντόπουλο από την Κλούβα και να τον βάλει στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, επειδή κάποιοι δεν γράφουν ακριβώς τι ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, λες και δεν θυμόμαστε. Λοιπόν, θα θυμίσουμε ότι ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, την εποχή εκείνη που έγινε αυτό το τεράστιο έγκλημα στα Τέμπη, και θα εξηγήσω γιατί το λέω έγκλημα, δεν μιλάω για το δυστύχημα, δυστυχήματα τέτοια μπορούν να γίνουν σε όλο τον κόσμο. Μιλάω για έγκλημα και μιλάω για το μπάζωμα, φίλες και φίλοι. Αυτό, από εκεί ξεκινάει το έγκλημα. Από το μπάζωμα. Λοιπόν, σηκώσανε τα πάντα μαζί με ανθρώπινα μέλη των ανθρώπων, των καμένων. Πολλά παιδιά καήκαν εκεί, δεν βρήκανε ούτε τη στάχτη τους, αλλά και σε αυτά βρήκανε, μετά από πολύ ψάξιμο, πολύ αγώνα, βρήκανε σε διπλανά οικόπεδα προσωπικά τους αντικείμενα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να περάσει έτσι. Δεν μπορεί να περάσει έτσι. Μην κάνουνε ότι δεν καταλαβαίνουνε. Εχθές λοιπόν ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου πρότεινε το ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο, αγοραστό κτλ. Θα δούμε πώς θα βαδίσει αυτή η ιστορία. Ο κ. Μητσοτάκης μας λέει και μας ξαναλέει ότι μην ανησυχείτε άμα έχουμε έκρηξη στην ενέργεια, έχω 200 εκατομμύρια στο κουτί. Και με αυτά τα 200 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, πάει να κάνει υπέρβαση σε αυτά που πληρώνει ο κόσμος καθημερινά και τα οποία είναι 2 δις στο δρόμο χωρίς αντέκρισμα. Τα 200 εκατομμύρια είναι για πλάκα. Είναι για 3-4 απευθείας αναθέσεις και έρχονται να δουλέψουν για άλλη μία φορά τον ελληνικό λαό, δείχνοντάς τα καθρεφτάκια, μπας και τον ζαλίσουν από τον ήλιο. Καταλάβατε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Σήμερα λοιπόν πολλά παιδιά αρχίζουν να χαράσουν το μέλλον τους στα πανεπιστήμια. Πηγαίνουν οι βάσεις σε λίγη ώρα, κατά τις 11 η ώρα έχουν πει από το Υπουργείο. Τα παιδιά θα μπουν μέσα σε ένα ειδικό κωδικό, όπου θα τους βγάλει κατευθείαν με το όνομά τους και τα στοιχεία τους, όπως ξέρουν κάθε χρόνο, έχουν ενημερωθεί.
θα τους βγάλει τις βάσεις τους, τις μονάδες τους και τα λοιπά. Τώρα τα σκάνδαλα δεν σταματάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και όταν λέμε σκάνδαλα, φίλες και φίλοι, δεν είναι θέμα κουτσομπολιού ούτε κυτρινισμού. Είναι θέμα ότι με κάθε ένα από αυτά ο ελληνικός λαός έχει χάσει λεφτά. Και επειδή έχουμε χάσει πάρα πολλά λεφτά, πρέπει κάποια από αυτά τα λεφτά που έχουμε χάσει, που τους τα έχουμε χαρίσει, να μας τα γυρίσουν πίσω. Και αυτό πρέπει να γίνει λαϊκή απέτηση για αυτό το θέμα. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί να κοροϊδέψουν άλλο τον κόσμο. Ως εδώ. Έφυγε χτες η μεγάλη Μεριλίντα. Ήτανε από τις αγαπημένες φωνές. Πολύ μεγάλη φωνή, απίστευτη. Η Κάλλας όταν ερχόταν στην Αθήνα, και άλλοι, και χολιγουντιανοί στάρ όπως ο Χόπκινς και τα λοιπά, την εκθίαζαν. Όταν ερχόταν η Κάλλας στην Αθήνα, πήγαινε και την άκουγε μαζί με το Χιώτη όταν τραγουδούσαν, γιατί τραγουδούσαν σε μεγάλες πίστες. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χιώτης και η Μεριλίντα έσπασαν το άβατο του ρεμπέτικου και έβαλαν τα μπουζούκια στα σαλόνια. Αυτή την περίοδο έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία. Δηλαδή στα σαλόνια τότε ήταν κομιλφό, ας πούμε. Δηλαδή στα χρήματα, όλοι αυτοί που ήταν οι πλούσιοι, ας πούμε, της Αθήνας και των αστικών κέντρων, δεν ακούγανε μπουζούκια. Τα θεωρούσαν υποδέστερα και λίγος πολύ λίγο βρώμικη η περίπτωση. Όμως ο Χιώτης, με την αξιοσύνη του, με το ταλέντο του, συνθετικό ταλέντο μεγάλο και παικτικό ταλέντο, δηλαδή μιλάμε για ασύλληπτο μάστορα του μπουζουκιού, ολόκληρη σχολή μόνος του, και φυσικά με μια φωνή σαν της Λίντα δίπλα του, μεγαλούργησε. Ζήσανε και μαζί σαν ζευγάρι 10 χρόνια, τέλος πάντων χωρίσανε. Ο Χιώτης πέθανε πάρα πολύ νέος, και η Λίντα παντρεύτηκε μετά άλλες δύο φορές, έκανε ένα κοριτσάκι, την Εύα, με κάποιον άλλο σύζυγο, τέλος πάντων. Όπως και να έχει το θέμα, η Μέρι Λίντα έζησε πολλά, έζησε, αυτό έχει σημασία. Δεν πέρασε μέσα από τη ζωή απαρατήρητη, καθόρισε τη ζωή της, αποφάσισε να ζήσει στο γυροκομείο Αθηνών. Την περιποιήθηκαν, την είχαν σαν βασίλισσα, έκανε φιλίες και άλλες, ερχόντουσαν σελέμπριτες και την έβλεπαν. Το γυροκομείο απέκτησε μία λάμψη αναγκαστικά, οπότε αυτό ήταν καλό και για τους υπόλοιπους τρόφιμους, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και μετά από μεγάλη της επιθυμία ήθελε να ψαλεί ακολουθία, η νεκρόσιμη ακολουθία, στο εκκλησάκι του γυροκομείου, και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ας ακούσουμε όμως, σήμερα έχω παρακαλέσει την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη να μας κεντήσει αυτή την εκπομπή με Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη.

Εγώ είχα σήμερα την ιδέα, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο χιώτη, να βάλουμε έτσι μερικά κομμάτια από το δίδυμο αυτό, το οποίο ξεσήκωνε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο την Αθήνα. Και φυσικά ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Η ανταπόκρισή σας μας ενδιαφέρει και μας αρέσει και μας τιμά. Λοιπόν, ας επανέλθουμε λίγο στα βρώμικα, γιατί όπως είπε χθες ο Καραθανασόπουλος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, το τέλος του πάτου είναι ο Βούρκος. Φυσικά το είπε στην Κωνσταντοπούλου για αυτά που τούσουρε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτό το καθεστώς, τέλος πάντων. Εδώ έχει γίνει ένα μείζον θέμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τις υποθέσεις του Σαλμά και τα λοιπά, αλλά δεν βλέπω να την γλιτώνουν έτσι απλά. Έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στη δικαιοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης κατηγορείται σήμερα και από πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι πάει να κάνει ένα μίνι δικαστικό πραξικόπημα εν ώψη εκλογών. Και τι εννοούμε? Μιλάει για παράταση του χρόνου των διοικήσεων όλων των δικαστηρίων. Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και την εξασφάλισε με τι άλλο? Τη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, με νυχτερινή τροπολογία. Και αυτό το καταγγέλει ο τομέας δικαιοσύνης της Ελλάς του Τσίπρα, σημειώνοντας ότι δυναμητίζει το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων και τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η εν λόγω ρύθμιση οφείλει την ύπαρξή της στις πολλαπλές δικαστικές εκκρεμότητες που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, εδώ έχουμε προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και σε επίπεδο θεσμών, έτσι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Εάν τον και τους κυνηγάει η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τη μία, η εισαγγελία στο Αρείου Πάγου από την άλλη και οι υπόλοιποι εισαγγελείς και εφέτες από τα πρωτοδικεία και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε ότι όχι απλώς είναι κυβέρνηση υποδίκων, είναι κόμμα υποδίκων. Δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πιστεύουν στα αυτιά τους με όλα αυτά τα οποία ακούνε. Αλλά καλό θα είναι να το πάρουν χαμπάρι ότι αυτή η κυβέρνηση την οποία ψήφισαν και στήριξαν τόσα χρόνια τους οφείλει πολλά, δεν πρόκειται ποτέ να τα πάρουν πίσω, ούτε καν θα γυρίσει να τους ρίξει μία ματιά. Και μιλάω για τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τυχαίνει να έχω πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους από τη Νέα Δημοκρατία, αν και ξέρουν και ξέρουν ότι εγώ δεν ανήκω στο κόμμα τους. Αλλά μιλάμε για σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κατσικωθεί, ας πούμε, στο να μην μιλάνε στο διπλανό τους επειδή δεν είναι στο κόμμα τους. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πραγματικά είναι ο πάτος και στον πάτο είναι ο Βούρκος. Και κουπί στη λάσπη δεν θα κάνει ο κόσμος, φίλες και φίλοι. Οι Νεοδημοκράτες πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στο εξής. Ας πάμε να ακούσουμε όμως ένα ακόμα κομμάτι Χιώτης Λίντα, για να φτιάξει λίγο η διάθεσή μας και να μην πονάει το κεφάλι μας πια.

0: Φίλες και φίλοι, ελπίζω έτσι να πήρατε μια γεύση σήμερα το πρωί από αυτή τη μαγεία, τη μουσική μαγεία του μπουζουκιού του Χιώτη και της φωνής της Μέρης Λίντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει και ας ακούμε πάντα και αυτή τη μουσική που ήταν πρωτοποριακή. Ακούσατε βέβαια τα κρουστά, τη ζωντάνια, τους δρόμους, τους μουσικούς που πέρασε ο Χιώτης για να φτάσει στο κρεσέντο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα καλό θα ήταν έτσι να εξασκήσουμε και το αυτί μας στην καλή μουσική. Φτάσαμε στην ώρα που πρέπει να πάμε μια βόλτα στην αγορά και εσείς να αρχίσετε να μπαίνετε στο mood, στη διαδικασία δηλαδή, να μας τηλεφωνείτε στο 2610 390 000, γιατί αρχίζει η φωνή του πολίτη. Και φυσικά είναι η δική σας φωνή αυτή. Και περιμένουμε να μας καλέσετε και να σας ακούσουμε. Πάμε λοιπόν.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπως.

0: Αιγαία,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Radio Gamma.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Και εσείς τηλεφωνείτε στο 2610-390.000. Είμαστε εδώ. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
1: Προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθώ λίγο να ηρεμήσω το μέσα μου.
0: Ναι.
1: Το ψέμα και το παραμύθι μα που μας κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Ξέρετε, εκφράζω και μία πικρία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ασχολείται κάποιος με την πολιτική, δυστυχώς φοράει και το μανδύα του πολιτικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τις πράξεις του.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Είναι γεγονός, αλλά είναι λίγο δύσκολο να ταυτιστεί ένας έντιμος άνθρωπος με την ατιμία, ξέρετε.
1: Ξέρετε, όχι απαραίτητα με την ατιμία, είναι και με διάφορα άλλα.
0: Και με το παραμύθιασμα, αν δεν είναι στον τύπο του, αν δεν το αντέχει.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν το αντέχει, είναι σοβαρό θέμα.
1: Είπατε τη σωστή λέξη και μου δίνετε πολύ ωραία πάσα να εξηγήσω το γιατί. Είπατε το παραμύθιασμα.
0: Βέβαια.
1: Και θα σας αναφερθώ σε ζωντανά και αυτά που ζούμε εδώ στην πόλη.
0: Ναι.
1: Ο δήμαρχος, ο νυν δήμαρχος, λοιπόν,
0: ναι,
1: κατά τον προεκλογικό του αγώνα, τον πρώτο προεκλογικό του αγώνα.
0: Πότε, πριν από 12 χρόνια, μου λέτε?
1: Ναι. Όταν για πρώτη φορά.
0: Πρώτο βγήκε, ναι.
1: Να γίνει δήμαρχος, είχε υποσχεθεί ότι θα έφτιαχνε και αποτεφρωτήριο. Καλός ή κακός,
0: ναι,
1: υπάρχουμε κι εμείς μία μερίδα πολιτών,
0: που προτιμάτε, αυτό
1: να,
0: ναι,
1: διαθέσουμε πολύς τον
0: κόσμος,
1: εαυτό μας και
0: κόσμος,
1: με τα θάνατον,
0: ναι,
1: σύμφωνα με το Σύνταγμα, έτσι,
0: ναι, όπως θέλετε, τέλος πάντων, ναι, να υπάρχει και αυτή η επιλογή, ναι, να έχετε
1: το
0: την
1: είχε
0: επιλογή.
1: Τάξει ο δήμαρχος και ακόμα αυτό παραμένει στο θα.
0: Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει κάπου βαλτώσει. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό το πράγμα.
1: Δεν
0: γιατί
1: έχουμε διάθεση.
0: Καλά κάνετε. Όχι, ο δήμαρχος.
1: Να το ξεβαλτώσουμε. Διότι...
0: Βεβαίως, να το κοιτάξουμε. Να πάρω να ρωτήσω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και καλά που το θέσατε.
1: Έχουν περάσει δύο θητείες. Δεν μπόρεσε αυτό το θέμα να ξυστεί.
0: Να το λύσει,
1: και
0: ναι,
1: να
0: λέτε. Να το δούμε.
1: Και τέλος πάντων να δοθεί μία απάντηση από
0: στον
1: τον
0: κόσμο
1: δήμαρχο,
0: αυτό, ναι, κατάλαβα.
1: Ότι παιδιά δεν παίζει ή παίζει.
0: Α, σας πω κάτι, εγώ το δήμαρχο τον είχα φέρει εδώ πέρα. Ήταν εδώ στο στούντιο και είχε πάρει,
1: ναι,
0: αρκετός κόσμος. Έπρεπε να πάρετε να το θέσουμε εκεί πέρα,
1: ξέρω,
0: το θέμα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνεις να πάρεις.
0: Γιατί γινότανε, είχε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, η
1: το
0: αλήθεια
1: ξέρω,
0: είναι.
1: Ξέρω, κορίτσι μου, γιατί αλλά... κάθε μέρα. Συγγνώμη για το κορίτσι μου.
0: Παρακαλώ, έτσι, παρακαλώ,
1: είναι τρόπος έκφρασης.
0: Παρακαλώ.
1: Άλλωστε είμαι και μεγαλύτερη σου στα χρόνια. Είμαι γύρω στα 70.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα
1: είμαι
0: πολύ.
1: Είμαι μεγαλύτερη σου, κορίτσι μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το θέμα δεν είναι αυτό να μιλάει ο κάθε πολίτης για τα αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Ήτανε μέσα στις υποχρεώσεις του, στις υποσχέσεις του, όπως και κάποια άλλα πράγματα.
0: Κάπου
1: και
0: έχει σκαλώσει αυτό, θα τα δούμε. Κάπου
1: και για την ξερόλακα και που κίναγε και είχε.
0: Λειτουργεί
1: η
0: ξερόλακα. Λειτουργεί η ξερόλακα.
1: Ναι, να κλείσει ήθελε προεκλογικά.
0: Εντάξει τώρα, μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλάξαν τα πράγματα μετά.
1: Και τώρα αληθεύει ότι η περιφέρεια έβγαλε διοικητικό πρόστιμο προς το Δήμο Πατρέων για τη μόλυνση και για την όλη κατάσταση της ξερόλακας.
0: Αυτό να το κοιτάξουμε, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Ποιος θα τα πληρώσει αυτά?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά γίνονται, ξέρετε, είναι προεκλογική περίοδος σε αυτή τη φάση. Εγώ θα κοιτάξω αυτό το θέμα το οποίο μου είπατε. Θα πάρω τηλέφωνο και θα ρωτήσω ή θα βγάλω
1: γιατί
0: τον αρμόδιο.
1: Γιατί να τρέχουμε στη γριτσόνα δηλαδή?
0: Όχι,
1: το
0: σωστά.
1: Οποίο,
0: έχετε...
1: βέβαια θα στοιχίζει και παραπάνω.
0: Γιατί, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ και να έρχονται όλοι όσοι θέλουν από την περιοχή να πηγαίνουν εκεί, ναι, να τακτοποιούνται. Αλλά...
1: δεν είναι και αυτό δικαίωμά μας.
0: Βεβαίως. Αλίμονο.
1: Εγώ αυτά σας τα λέω, ξέρετε γιατί. Με πίκρα σας τα λέω, γιατί πίστευα ότι ένας άνθρωπος, γιατί κατάγομαι από οικογένεια που είναι τον πιστεύω του κυρίου δημάρχου,
0: ναι,
1: και με πιάνει πίκρα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν είναι εκδήλωση διαφορετικού πολιτικού.
0: Ακούστε, εγώ αυτό το οποίο θα κάνω, και καλά κάνατε αυτό και το θέτετε, εγώ θα πάρω να μάθω τι έχει γίνει και θα βγάλω και τον υπεύθυνο. Ελπίζω αύριο να το έχω αυτό το θέμα, αν μας ακούτε. Εγώ θα
1: ακούω
0: το βγάλω
1: κάθε μέρα.
0: Okay. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να κάνω, να το κάνω υποτύπων ρεπορτάζ, για να βγει κάποιος υπεύθυνος από το Δήμο να μας πει γιατί έχει καθυστερήσει η υπόθεση του αποτεφρωτηρίου, και από εκεί και πέρα θα, μα βεβαίως, με αφορμή τη δική σας παρέμβαση, φαντάζομαι ότι θα είναι και άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται.
1: Οπωσδήποτε είναι και
0: οπότε
1: άλλοι,
0: εκπροσωπείτε,
1: οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν.
0: Ναι, πάνε ριτσόνα και τα λοιπά. Παλιά πηγαίνανε Βουλγαρία, το θυμάστε?
1: Ναι, ναι,
0: θυμάστε
1: παλιά,
0: τι γινότανε.
1: Πιο θυμάστε παλιά θα να πάνε που πήγε.
0: Λοιπόν, οκ, λοιπόν, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και
1: καλή
0: να είστε
1: δύναμη.
0: Καλά. Ευχαριστώ.
1: Και ευελπιστούμε και σε κάτι καλύτερο λίγο ως προς την πόλη.
0: Πάντα, πάντα να έχουμε υψηλές προσδοκίες. Να μην αφήνουμε τους πολιτικούς να μας παίζουν πεντόβολα. Καλημέρα.
1: Αυτό λέω. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν μνήμη.
0: Ναι.
1: Και λέω μπράβο στην κυρία.
0: Ναι.
1: Στα όσα είπε, γιατί είναι η αλήθεια. Προεκλογικά βάζουμε λαγούς με πετρακύλια. Θα θυμίσω κι εγώ κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αν θυμόστε, είχε έρθει ο Τσίπρας στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και ο δήμαρχος δεν τον δέχτηκε και έκανε πορεία.
0: Ναι, ο δήμαρχος του είπε ότι δεν θα με δω, πάω σε μια κηδεία.
1: Α, ναι.
0: Και δεν ήταν καν στην Πάτρα, δηλαδή.
1: Και έκανε και πορεία.
0: Δεν ξέρω τι πορεία έκανε.
1: Όχι,
0: πορεία έκανε προς τον πύργο που πήγε στην κηδεία. Δεν ξέρω.
1: Όχι. Εδώ στην Πάτρα.
0: Α.
1: Εδώ στην Πάτρα έκανε πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όμως ήρθε ο Μητσοτάκης και η Σία και οι υπόλοιποι, γιατί ναι. τους δέχτηκε στο γραφείο. Άρα, όντως μου δείχνει ότι είναι η πατερίτσα της δεξιάς. Και μην βγαίνει για τον δήμαρχο. Δεν τον έβγαλε μόνο το ΚΚΕ.
0: Όχι,
1: τον
0: βέβαια.
1: Τον βγάλαμε όλοι οι πολίτες.
0: Ανεξαρτήτου κόμματος. Αυτό
1: μα
0: είναι. Μα του τάπα εγώ εδώ που είχε έρθει ο δήμαρχος. Δεν είναι.
1: Έτυχε να πήγα σε μια μαγνητική και την ημέρα και δεν σας άκουσα.
0: Α, τα είπαμε εδώ, του τάπα εδώ.
1: Ναι,
0: του είπα,
1: εγώ
0: του είπα ότι.
1: Ναι. Ξέρουμε τους ανθρώπους που έχουν μνήμη και θα πω και κάτι άλλο. Εχθές κάποιος κύριος και μπράβο του και προς τιμή του, μπράβο του θα του πω, δεν θα τον ομαλώσω, μας κάλεσε να πάμε απάνω στο Καραμαντάνιο.
0: Ναι,
1: με σεβασμό
0: ναι.
1: για την υγεία, την παιδεία και ό,τι μας αφορά
0: ναι.
1: και με σεβασμό στον κύριο αυτόν που αναφέρθηκε και μπράβο του πάλι θα πω.
0: Ναι.
1: Σε ποιον να πάω. Εχθές θυμήθηκε στο Καραμαντάνιο, κύριε Καράβο, κύριε... Πενετίδη, τόσα χρόνια που είσαι όταν τα κλείνουνε.
0: Όχι, δεν κλείνει το Καραμαντάνιο. Μισό λεπτό, περιμένετε, το έχετε μπερδέψει το θέμα.
1: Ναι,
0: το Καραμαντάνιο έχει βεβαίως ο Δήμος, γιατί είναι, δεν είναι δημοτικό νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος απλώς έχει ένα κομμάτι, ας το πούμε, είναι υπό την επιστασία του Δημάρχου Πατρέων. Αλλά το Καραμαντάνιο ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.
1: Ωραία.
0: Έτσι, δεν είναι του Δημάρχου. Απλώς
1: Ωραία.
0: Όταν στο Καραμαντάνιο που είναι το μοναδικό νοσοκομείο
1: Ωραία.
0: Παιδών της περιοχής, παιδών,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: τονίζω αυτό, δεν έχει ακτινολόγο και του λείπουν γιατροί και δεν το ξέρει κανένας.
1: Αυτό δεν είναι
0: θέμα.
1: Βεβαίως, μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Πήγε και πάει ο άλλος.
0: Και πήγε ήρθε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αδιευκρίνηστος, στο Καραμαντάνιο και του δίναμε πλακέτες με βραβεία. Δηλαδή, συγγνώμη. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, δεν φταίει ο Δήμαρχος για τα πάντα. Ο Δήμαρχος είπε να πάμε όλοι επειδή αφορά τον τόπο μας, την πόλη μας.
1: Και εμένα με αφορά γιατί είμαι μάνα, γιαγιά.
0: Ακριβώς, και εσείς. Ναι, και όλοι.
1: Και η παιδεία μου με ενδιαφέρει για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου, αλλά και για όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο το παιδί σου, είναι και το γειτονόπουλό σου. Είναι και όλα τα παιδιά.
1: Όχι, να σας πω ένα και θα γελάστε βέβαια. Καμιά φορά όταν γίνει το ένας εγγονός μου εδώ λέω «Ωχ, Παναγία μου, φύλαγε το όταν περνάει και ένα μηχανάκι και κάνει τρέλες».
0: Εντάξει,
1: Παναγία μου, Χριστέ μου, φύλαγε το. Και όχι αυτό και όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ο εγγονός μου έχει βρει και με λέει «Γιαγιά, για πες όλα τα παιδιά του κόσμου».
0: Όλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι, σας περιμένουμε να μας καλέσετε στο 2610-390.000 να σας ακούσουμε, να τα πούμε στον αέρα και φυσικά να έχουμε και τη δική σας εικόνα για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και έτσι από περιέργεια θέλω να σας δώσω έτσι μια σκέψη. Αν ήσασταν δημοσιογράφοι, αν ήσασταν στη δουλειά που κάνω εγώ, ας πούμε, και άλλοι συναδελφοί, ποια είναι η πρώτη είδηση που θα βάζετε σήμερα? Ας πούμε ότι είχατε ένα δελτίο ειδήσεων, ας πούμε ότι είχατε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, κάτι, μια ιστοσελίδα. Ποια θα ήταν η πρώτη είδηση, τι θα προτάσατε σήμερα σαν πρώτη είδηση? Για να σας ακούσω λιγάκι.

0: Φωνή του πολίτη, σας ακούω. Καλημέρα.
1: Ναι, έχει καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πιστεύω τέτοιο ντουέτο σαν τη Λίντα και το
0: Χιόντι.
1: Δεν θα ξαναπεράσει στην Ελλάδα. Να μας μείνει αξέχαστη η Λίντα.
0: Εντάξει, εμείς θέλαμε έτσι μέχρι, λίγο.
1: Μέχρι και η Κάλα αυτή η τρομερή, ορκόταν να του ακούσει.
0: Βέβαια, όταν πήγαινε στα μπουζούκια. Ναι, βεβαίως.
1: Μιλάμε τρομερό ντουέτο και δεν πρόκειται, πιστεύω, να ξαναπεράσει τέτοιο ντουέτο από την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιστεύω. Δεν έχει περάσει.
0: Για πέστε μου, για πέστε μου τώρα.
1: Από τη δεκαετία του 60 δεν έχει κατάσταση. Ήθελα να πω να πω να δώσω και τις ευχές μου για καλά αποτελέσματα που περιμένουμε.
0: Στα παιδιά, ναι.
1: Να του πω και μια άλλη μια φορά να μην απογοητευτούν, να πετύχουν τη σχολή τους. Δεν χάθηκε τίποτα, είπαμε. Η ζωή είναι ένα συνεχής αγώνας. Να γιος μου για να τελειώσει το όνειρό ότι ήταν ψυχολογία, τέλειωσε πρώτα κοινωνικός λειτουργός και μετά ξανά δώσε
0: πανελλήνιες και μπήκε, ναι.
1: Και τελείωσε και τέλειωσε. Αλλά εντάξει, και τι να λέει τώρα. 18 μήνο δούλευε το παιδί.
0: Να σας πω κάτι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Πήρε το πτυχίο του το παιδί, σπούδασε, μέχρι να βρει δουλειά, αγαπητέ μου, θα του βγει το λάδι. Και αυτό...
1: Μα τελείωσε πρώτα Αριστούχος, κοινωνικός λειτουργός εδώ στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Μετά τελείωσε ο Αριστούχος και τελείωσε και μεταπτυχιακός σύμβουλος εργασίας. Και τώρα δούλευε 18 μήνο στο ΔΥΠΑ Περιστερίου.
0: Ναι.
1: Και το απολύσαν το παιδί. Τέλειωσε το 18 μήνο.
0: Το 18 μήνο.
1: Απολύσαν 727 σύμβουλους εργασίας όλους στις ΔΥΠΑ και εδώ στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα. 727 άτομα. Και θα πάνε 1000 άτομα, εντάξει, ξέρεις πως θα τους πάνε από το παράθυρο. Μόνο ένα πτυχίο.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, να σας πω κάτι. Εγώ αυτά τα πράγματα τα βλέπω, θολώνει το μάτι μου δηλαδή με το που τα βλέπω και τα ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά
1: αυτό
0: το ζήτημα είναι, όχι να θολώνει το δικό μου το μάτι. Εγώ αυτό που οφείλω να κάνω θα το κάνω. Το θέμα είναι τι κάνει ο κόσμος, αγαπητέ μου. Τι κάνει ο κόσμος για αυτούς οι οποίοι καθορίζουν το σύστημα. Εάν και τα... Εάν και
1: νέοι... Πάλι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εάν έχουμε καταντήσει τόσο πολύ χαμηλά, τότε πραγματικά το τέλος του πάτου είναι ο βούρκος. Και καλά να πάθουμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό το πράγμα, να ζω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Εντάξει, εσύ και εγώ, εντάξει, έχουμε άλλα πιστεύω.
0: Τι θα πει εσύ και εγώ, γιατί δηλαδή, εδώ είναι τα νέα παιδιά.
1: Ένα 60-70% τσιμπάνε με αυτά τα κοκαλάκια που τους πετάνε πάντα προεκλογικά. Πάντα θα έχουμε τα ίδια.
0: Και να σκεφτούν τα νέα παιδιά κάτι. Μέχρι πότε θα ζουν οι γονείς να έχουν σύνταξη και να μπορούν να ζουν με τη σύνταξη των γονέων. Να κοιτάξουν το μέλλον, και το μέλλον δεν στο χαρίζει κανένας. Το δημιουργείς.
1: Είναι ένας αγώνας. Τώρα την ανασκευτή σε γιον μου έχει περάσει και στον ΑΣΕΠ. Έχει δώσει και στον ΑΣΕΠ. Και τώρα πήραν από ένα δήμο που δίνουν. Λένε αφήσει εδώ αγόρι μου γιατί σε θέλουμε και σε καλό. Αλλά ακόμα δεν το έχουν καλέσει το παιδί. Θα δούμε.
0: Ναι, άλλο να σου λένε σε θέλω και άλλο να σε καλέσουν με χαρτιά και τα λοιπά και να αποδείξουν ότι χρειάζονται πραγματικά τις υπηρεσίες σου. Έτσι είναι.
1: Με τόσα προσόντα, τρία τυχεία, τρεις ξένες γλώσσες, αν μπορεί να βρει δουλειά σε αυτή την παλιά Ελλάδα. Τι να πω, μωρέ.
0: Κοιτάξτε, καμιά φορά, ξέρετε, όταν έχεις τόσο υπέρβαρο βιογραφικό, και το εννοώ αυτό, δεν τους βολεύεις κιόλας. Γιατί δεν μπορούν και να σε ελέγξουν όταν έχεις τέτοιο βιογραφικό. Τι να σου πούνε. Δεν έκανες καλά τη μετάφραση, ας πούμε, από τα γαλλικά στα ελληνικά. Συγγνώμη.
1: Μόνο η Φελή επιπλέον σήμερα στην Ελλάδα.
0: Πάντα αυτό γινότανε. Πάντα αυτό γινότανε.
1: Κάποια προσόντα και κάποιο βάρος σε πατώνουν.
0: Ναι, γιατί η Φελή είναι αυτοί που παραμένουν όρθιοι, καταλάβατε.
1: Είναι αυτό, καλώς πάντα
0: επιπλέον. Μπαλόνια φουσκωμένα είναι, όπως και η χώρα για να επιβιώσει. Από εκεί και πέρα.
1: Αυτός που έχει προσόντα, δυστυχώς πάντα πηγαίνει στον πάτο. Σε αυτή την Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν πηγαίνει πάντα στον πάτο, αλλά αναγκάζεται να κολυμπήσει στα βαθιά και αυτό είναι κουραστικό, επίπονο, πιστέψτε με, και κοστίζει ψυχικά, κοστίζει σωματικά και γενικότερα κοστίζει αρκετά. Από εκεί και πέρα,
1: και πάλι θα πω στους νέους και στους νέους μην απογοητευτούν, πάντα να συνεχίσουν τον αγώνα, πάντα όρθιοι και δυνατοί.
0: Αυτό γιατί είναι.
1: Η ζωή, και εγώ από μικρό παιδά, από 5 χρόνων παιδάκι δουλεύω, η ζωή είναι ένα συνεχής αγώνας. Να μην σου τρώω άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Και τα τραγούδια της Μακαρίτης σας και του Μακαρίτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και
0: εμένα χαρά μου, μην νομίζετε. Γιατί ναι, εγώ τρελαίνομαι για τα καλά λαϊκά και εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαι μεγάλος στα χρόνια και είμαι πολύ φαν του Χατζή. Που λέει μπάρμπα μου μπαρμπούλη, σφάξαν το λαού τα αρνί και το τρώνε ούλι.
0: Ακριβώς, έτσι πάει. Έτσι πάει, φίλε μου. Δεν μου λες, αν ήσουν ένα δημοσιογράφος σήμερα, ποια θα ήταν η πρώτη είδηση?
1: Η πρώτη είδηση, ναι, να συνεννοηθούμε όλοι οι Έλληνες και να μην κοιτάξει ο καθένας να κάνει το δικό του.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο γενικό, ξέρετε.
1: Μα ναι,
0: είναι γενικό αυτό. Είναι σαν να μου την πηγαίνετε γυριστή, να πούμε.
1: Έχουμε το
0: τώρα,
1: πρόβλημα, ναι, οι δυο μας το ίδιο.
0: Έτσι.
1: Και εγώ ή εσείς, κοιτάτε πώς θα γλύψετε αυτόν που ψηφίσατε για να κάνει και να ράνει και να κει. Είναι εδώ πέρα, όχι μόνο επειδή είναι η κόρη μου, ναι, είχε δώσει δύο φορές ΑΣΕΠ, επιτυχούσαμε ήδη οριστέα.
0: Μάλιστα.
1: Και την πήρανε μετά από 6 χρόνια όποτε θέλουνε.
0: Ναι, δεν είναι δουλειά αυτή και τέλος πάντων.
1: Αναπληρώτρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκπαιδευτικός με ένα παιδί μόνη της και μου λένε ότι παίρνει μόρια από το παιδί και δεν παίρνει τίποτα. Όχι μόνο το δικό μου το παιδί. Όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Υπάρχουν και άλλες κοπέλες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είμαι φαταούλας.
0: Όχι, να βοηθηθούν όλοι. Όλοι να μπουν κάπου. Το θέμα είναι ότι δεν είναι σύστημα αυτό το οποίο ζούμε. Είναι ένας χαμός. Είναι ένας χαμός. Μια αποθήκη που δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Και κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν όλα τα κάθαρτα για να καθαρίσει η αποθήκη, κυρία
1: μου. Αυτό που πέρασε φέτος στην Κεφαλονιά,
0: ναι,
1: που την πήρανε τέλος Φλεβάρι,
0: ναι,
1: μέχρι τα δικαστήρια κοντέψαμε να πάμε, στην αστυνομία να πάμε, στην πρόνοια ήταν έτοιμοι να πάνε να τις πάρουν το παιδί που είναι ένα διαμάντι και κάποια στιγμή να βρεθούμε.
0: Το παιδί, γιατί?
1: Γιατί είχε πληρώσει όλο το ποσό μέχρι τέλος σχολικού,
0: ναι,
1: ωραρίου,
0: έτους, ναι,
1: μαύρα,
0: ναι,
1: ούτε μαστιτήριο ούτε τίποτα.
0: Τι λέτε, αγαπητέ μου?
1: Βέβαια. Και μετά πήγε, χτύπαγε και τη ζητάγανε να δώσει λεφτά. Πήγανε στην πόρτα, κλωτσάγανε, ναι, την πόρτα, μπουνιές στην πόρτα.
0: Ποιοι το κάνανε αυτό, αυτοί που είχαν τον παιδικό σταθμό?
1: Αυτοί που
0: τα παίρνανε μαύρα, το έκαναν αυτό.
1: Τα παίρνανε μαύρα και ήταν και ο Ορφέακος εκεί πέρα και έκλαιγε και της έλεγε: Μανούλα, μην πάθεις τίποτα. Εγώ τι να κάνω άμα είμαι μόνος μου? Δηλαδή, τι
0: φίλε
1: είναι
0: μου, μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Σας
1: όχι,
0: παρακαλώ.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: εμείς αυτή την οικογένεια,
0: ναι,
1: όχι αυτή, αλλά εκεί, του αλλοτρεφού, του πεθαμένου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπου ας πούμε τους γνωρίσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πέθανε ο άνθρωπος, ας πούμε, εκεί πέρα εδώ στο νοσοκομείο της Πάτρας και ξεκινήσανε 2 κάσες, η μία είχε το πεθαμένο και η άλλη, γιατί είχαν βγάλει τα μάτια τους για τα κληρονομικά.
0: Μην αλλάζουμε θέμα σήμερα, κάντε μου τη χάρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Δίκιο,
0: σας ευχαριστώ.
1: Ναι. Αλλά
0: κάντε υπομονή, κάντε υπομονή και πείτε και στην κόρη σας να κάνει υπομονή και να είναι όρθια.
1: Πολύ υπομονή.
0: Να είναι όρθια και δυνατή και να μην δίνει σημασία σε αυτό.
1: Πάρο, Βαρβάσενα, Γύθιο, Καλαμάτα.
0: Έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος η κοπέλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Υγεία,
0: καλημέρα,
1: για όλο τον κόσμο και να σμίξουμε, να αφήσουμε τα εγώ μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά σας. Γεια σας.

0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα
1: λοιπόν,
0: σας.
1: Καλημέρα. Εντάχει γιατί πήρα αργά.
0: Ναι,
1: ζητάς,
0: ναι.
1: Ζητάς την είδηση της ημέρας.
0: Ναι. Τι θα βάζετε πρώτο θέμα.
1: Πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Σαλμά που έδωσε στη Βουλή το SMS για τον Άδωνη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιατί αυτό επαναφέρει την υπόθεση Νοβάρτης και τα αδιευκρίνιστα αρχίζουν να διευκρινίζονται, φοβάμαι.
1: Θέλω λοιπόν να κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Τι θάρρος είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης να ζητήσει ρουσφέτη από το Φρουζή και κυρίως τι όφελος είχε αυτός να το κάνει, αν δεν του είχε κάποιο είδος υποχρέωση. Έτσι.
0: Μα μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εδώ υπάρχουν κάποια κολλητηρίκια. Τι κολλητηρίκια είναι αυτά.
0: Μιλάει για διαπλοκή ο Σαλμάς, καθαρά.
1: Λοιπόν.
0: Για διαπλοκή μιλάει ο Σαλμάς. Και το λέει στα ίσα, δεν το κρύβει, δηλαδή δεν το πάει δια της τεθλασμένης. Στα ίσα το λέει ο άνθρωπος. Μες στη Βουλή το είπε, δεν το είπε σε μένα στα αυτή μου.
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως είπες προηγουμένως, τα διευκρίνιστα.
0: Αρχίζουν να διευκρινίζονται.
1: Πήγανε στο αρχείο. Δηλαδή σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να βγει αυτόματα από το σιρτάρι, παπ.
0: Όλα μπορούν να βγουν από το σιρτάρι, αγαπητέ.
1: Λοιπόν,
0: αρκεί να υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία να μπορούν να τα ανασύρουν. Ο άλλος δίνει γραπτά στοιχεία τώρα, καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Τσιμάρα, ένα πράγμα αγαπάω στους δεξιούς. Αλήθεια το λέω. Από την καρδιά.
0: Για πείτε.
1: Όταν τσακωνόνται, γίνεται αίμα. Αλήθεια το λέω.
0: Το ίδιο γίνεται παντού.
1: Όχι,
0: δεν είναι
1: εκεί.
0: Είναι
1: το κάτι τι παραπάνω.
0: Εκεί είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Παίζουν με πολλά λεφτά, ενώ οι άλλοι παίζουν με λιγότερα.
1: Έβαλα την πρώτη είδηση.
0: Είναι μικρά χωριά.
1: Είναι πολλές οι πρώτες ειδήσεις που μπορεί να βάλει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Θέλω να βάλω στο κάδρο για πρώτη είδηση κι αυτή.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Πρωθυπουργό. Τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Μόνο του.
1: Βεβαίως.
0: Σόλο καριέρα.
1: Ναι, μόνο του ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Επήγε σε αυτό το σπιτάκι.
0: Τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ναι, και έκανε ρεβεράντζες εκεί. Ναι.
1: Έβαλε ένα μπουκαλάκι. Τοποθέτησε ένα μπουκαλάκι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει φωτογραφία αυτή.
0: Να δείξει το καλό παράδειγμα.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Θυμάσαι ποιος ήταν δήμαρχος Αθηναίων όταν έγινε αυτή η μπίζνα.
1: Ο Ανιψός δεν ήταν.
0: Α, μπράβο, πες τον, ναι. Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 300.000 τα δίνανε στους δήμους και, ναι. και αυτό το πράγμα
1: κάνει,
0: όχι, κάνει από 30 έως 50 όπως είπα χθες.
1: Κοίτα, εγώ είμαι λίγο.
0: Άλλο οι 30 και οι 50 λοιπόν, και άλλο οι 300, φίλε.
1: Βεβαίως, κυρία.
0: Μιλάμε για μεγάλη, μίζα.
1: Έρχεται κοντά.
0: Ατελείωτη.
1: Λοιπόν, όμως με ενδιαφέρει και κάτι άλλο. Πολύ φοβάμαι,
0: ναι.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θέλω να το πω ειλικρινά γιατί με
0: στενοχωράει. Κοίταξε τώρα, άμα δεν θες να το πεις, περνάει ο χρόνος. Πες το να τελειώνουμε.
1: Καλή σου μέρα, όχι, καλή σου μέρα. Δεν θα το πω εν ευθέτω χρόνο.
0: Οκ, όπως θέλει.
1: Καλημέρα,
0: να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, αυτή την ημέρα μας, αυτή την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και τον ήχο ρύθμισε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Κλείνουμε πάντα με Μέρι Λίντα Μανολιχιώτη. Καλημέρα.

νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά

0: Ειδήσεις.
1: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Αλμάς Μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Αλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
0: Καιρός.
1: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο

0: 75%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
14: Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος Ρούς και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό 5η 23 Ιουλίου. Μια πρωινή εκδρομή με πολύ κόσμο, θα πω εγώ. Πολύ ωραίους ανθρώπους με αφορμή τις τόσες παραστάσεις που έρχονται στην πόλη μας καθημερινά. Και σήμερα όμως, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Μόλις έτσι λίγο πριν μάλλον μου έστειλε το ΔΥΠΕΘΕ και στέλνω και εγώ καλημέρες στη Σοφία τη Μαυρίδη το πρόγραμμα του Άρματος, το οποίο συνεχίζει σε όλη τη Δυτική Ελλάδα με, θα πω, το εξαιρετικό έργο, ένα από τα ωραιότερα έργα νομίζω, ένα από τα πολύ καλά έργα του Άρματος, ο επιθεωρητής του Νικολάη Γκόγκολ σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Και σήμερα βλέπω παράσταση. Σήμερα λοιπόν το Άρμα φτάνει στο Μύτικα, στο Ξηρόμερο Ετωλοακαρνανίας, ενώ αύριο βρίσκεται στον Ερήμανθο, στην κοινότητα Σκιαδά, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, 25 Ιουλίου στα Κρέστενα, στο χώρο Γιορτή Σταφίδας, 26 Ιουλίου στην Κρίνη, 27 Ιουλίου στο Λουτρό, στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρού, την 5η 30 Ιουλίου Λεχενά, Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Παντελεήμονας Λιμάνι Λεχενών, και την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Μοναστηράκι, Κεντρική Πλατεία. Στη συνέχεια, για να ολοκληρώσουν τις παραστάσεις, από όσο καταλαβαίνω τουλάχιστον από αυτά που μου έχουν στείλει, το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Σκεπαστό, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην Ελεκίστρα, πρώην Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας. Τι να πούμε, με είσοδο ελεύθερη όλο αυτό, ένα θεατρικό πάρα πολύ καλοδουλεμένο, με επαγγελματίες ηθοποιούς, με πολύ ωραία σκηνικά, ευέλικτα, πολύ ωραία κοστούμια, ένα κείμενο συγκλονιστικό που αποδίδεται με άριστο τρόπο. Έχουν τη δυνατότητα να δουν, και πόσοι έχουν δει έως τώρα, με είσοδο ελεύθερη. Με αυτά και με αυτά να συνεχίσουμε, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε πολλή δουλίτσα σήμερα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα και φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως, τόσα χρόνια και συνεχίζουν. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, BMW σειρά 1, σε σπορ παρακαλώ version, από 31.950 ευρώ. 2610-436-825, καλύτερα κλείστε ένα ραντεβού, κάντε ένα test drive, ζήστε την οδηγική εμπειρία, ενημερωθείτε από τους ηθήνοντες για τις δυνατότητες, πώς μπορείτε να απολαύσετε και να έχετε στην κατοχή σας μία BMW, και θα συνειδητοποιήσετε τότε πως πλέον η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Ελάτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο που θυμίζει σπίτι. Σούσουρο, εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, αλλά μην ξεχνάμε το άρωμα καφέ. Από τις 10 το πρωί τους καλοκαιρινούς μήνες, με θέα το απέραντο γαλάζιο, βουτιές, μπανάκια, συζητήσεις, πράγματα, ουζάκια, μεζεδάκια, 23 Ιουλίου, τι άλλο θέλουμε, έτσι, να έχουμε υγεία, να έχουμε χαρά. Και είμαστε πολύ ευλογημένοι που γύρω μας είναι τόσο όμορφοι προορισμοί, αλλά και η πόλη μας έχει, και λίγο πιο πέρα έχει, έχει κοντινούς προορισμούς πανέμο. Καλούμε τον μοναδικό, τον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στον αέρα του Ραδιογάμα. Μου λες τα μάτια σου.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης και πάμε τώρα. Έχουμε πολύ όμορφα πράγματα σήμερα. Πολλές προτάσεις. Πάμε στο 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού στο Σούλι Πατρών, όπου για μια ακόμα χρονιά πραγματοποιείται έτσι ένα μεγάλο αντάμωμα. Δεν είναι ακριβώς λαογράφημα, αλλά ούτε και παραμύθι. Πρόκειται μάλλον για μια αληθινή ιστορία, όπου κάθε χρόνο έτσι ουσιαστικά προσλαμβάνει το Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού, προσλαμβάνει πανελλήνιο χαρακτήρα, αφού καταφέρνει να πλησιάζει πάνω από 25 χορευτικές παραστάσεις που συνολικά πλαισιώνονται από 500 χορευτές. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Ιουλίου με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Όπως καταλαβαίνετε, ένα υπερθέαμα. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Νέου Σουλίου Πατρών, και η είσοδο όλες τις ημέρες θα είναι ελεύθερη με ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι λοιπόν με 30 παραστάσεις από 500 χορευτές από όλη την Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι πολύ όμορφα πράγματα, καλοκαιρινά, όμορφα. Από την άλλη, αυτό έχουμε στο μουσικό μας, η μουσική μας πρόταση. Από την άλλη, σας το αναφέραμε και προχθές, έρχονται παραστάσεις, αρχίζουν μάλλον να έρχονται παραστάσεις, όπου είναι στα πλαίσια του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Σήμερα και αύριο λοιπόν θα έχουμε τον Γλάρο, η θεατρική παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντων Τσέχοφ σε μετάφραση της Ξένιας Καλογεροπούλου και σκηνοθεσία δραματουργική επεξεργασία Ζωής Ξανθοπούλου έρχεται στο Φρούριο του Ρίου με είσοδο ελεύθερη για δύο μοναδικές παραστάσεις. Χρειάζεται όμως να κατοχυρώσετε την θέση σας. Προκράτηση θέσεων λοιπόν. Ιουλία Καραπατάκη, Σοκράτης Μάλαμας, οι μίστες της ερήμου, για να πάμε σε ένα μαγικό, σε μια μαγική παράσταση και στον υπέροχο, μοναδικό, αγαπημένο Χάρη Ρώμα, που έρχεται σήμερα μια παράσταση. Μου άρεσε πάρα πολύ το σποτάκι της παράστασης. Συγκεκριμένα έλεγε: «Έχουμε μια μαγική παράσταση». Χρησιμοποιούσε συνέχεια αυτή τη λέξη με έναν έτσι πολύ έξυπνο και με ευφυή τρόπο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος σε πολύ λίγο.
1: Το, τι, το,

μάγος του Oz φτιάχνει, έτσι, φτιάχνει κάτι πράγματα μαγικά. Θα βγει λίγο αργότερα μαζί με το Χάρη το Ρώμα. Έρχεται Τόλης Παπαδημητρίου, οικογένεια Τσεκμέ, που ετοιμάζονται ήδη, γιατί το βράδυ θα τους απολαύσουμε με μια έτσι πολύ άφθονο γέλιο. Καταστάσεις, πράγματα, σε λίγο θα μας τα πει ο Τόλης ο Παπαδημητρίου. Οικογένεια Τσεκμέ, σε λίγο στον αέρα του Ράδιο Γάμα.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και όσο προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Παπαδημητρίου από την οικογένεια Τσεκμέ, πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας, πρόταση ξένης λογοτεχνίας από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, όπου ετούτη την εβδομάδα μας έχει προτείνει το Γάλλο συγγραφέα Φίλιπ Κολέν με το πρώτο του εξαιρετικό μυθιστόρημα, Ο Μπάρμαν του Ρίτζ. Ο Μπάρμαν του Ρίτζ των εκδόσεων Πατάκη, σε μετάφραση της κυρίας Μίνας Πατεράκη, γαρέφει 443 σελίδες. Πρώτη έκδοση στη Γαλλία το 2024 με πάνω από 350.000 αντίτυπα τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του. Πρώτη έκδοση ελληνική τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για ένα αριστούργημα. Ιούνιος 1940, οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι και η ιστορία αρχίζει και γράφει. Ένα κυριολεκτικά σαγηνευτικό μυθιστόρημα με γραφή που ξεχωρίζει για την κομψότητα και το ηθικό της βάθος. Ο Κόλεν μας αποκαλύπτει το πώς επιβιώνει η ανθρωπότητα σε σκοτεινούς καιρούς.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, το έχουμε πει και δεν θα κουραζόμαστε έτσι, δεν θα κουραστούμε μάλλον να το λέμε, πως είναι πάρα πολύ πλούσιο και απλώνεται σε όλη την πόλη, αλλά και οι κοντινοί έτσι δήμοι, γειτονικοί δήμοι, μη κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Συγκεκριμένα ο Δήμος Ναυπακτίας παρουσίασε ήδη το πολιτιστικό του καλοκαίρι και το πρόγραμμα, όπου ομολογουμένως είναι πολύ πλούσιο, με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, φεστιβάλ, χορευτικά δρόμενα και μουσικές βραδιές από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα έτσι θα σας πω έτσι δύο-τρεις βραδιές πολύ όμορφες που έρχονται. 28 Ιουλίου, γιορτή των ξενιτεμένων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Εκεί θα λάβουν μέρος η χοροδία παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και του Αγίου Βλασίου υπό τη διεύθυνση του πατήρ Αναστασόπουλου και χορευτική όμιλη των συλλόγων Ανεμογιάννης, Ναύς και όλα τούτα στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νομίζω έτσι αν το κάνουμε και εικόνα, θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Επίσης μουσική βραδιά 31 Ιουλίου στο Παπαχαραλάμπιο την επόμενη Παρασκευή από την Δημοτική Φιλαρμονική υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Λεωνίδα Δανιά στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, παραλία Ψανής, στις 9 με είσοδο ελεύθερη. 1η Αυγούστου δε, πρωτομηνιά, κάνουν στα πλαίσια του Λεπάντο Rock Festival Παπαζό με την μπάντα του, Δημήτρης Κοριαλάς με την μπάντα του, Πλάς Ναυπάκτου, παραλία Ψανής, στις 9 το βράδυ. Πολύ ζωηρούς τους βλέπω στην Ναυπάκτο. Από την άλλη, στις 3 Αυγούστου, θεατρικό δρόμενο, η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας, στο Οικοί Φιλόσοφοι με την ερασιτεχνική ομάδα Σπίτι του Θαλή, στον κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη, στις 9 το βράδυ, 3 Αυγούστου. Η εκδήλωση συγκεκριμένη πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Δημητρίου και Έγλης Μπότσαρη. Και πολλές άλλες ακόμα, μπορείτε να μπείτε έτσι στην σελίδα του Δήμου Ναυπακτίας να ενημερωθείτε.

0: Γκατζοντήλο στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου και από μαγικές μουσικές υποδεχόμαστε μια μαγική παράσταση στον αέρα του Ράδιο Γάμα πρωινό 5ης 23 Ιουλίου, ενώ το βράδυ στη σκηνή του Ρόγιαλ. Έχουμε τη χαρά και τη μέγιστη τιμή στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής να είναι ο πολύ πολύ αγαπημένος μας συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός, πολιτικός, πρώην αντιπεριφερειάρχης, πολύ αγαπημένος Χάρης Δρόμας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το τιμητικό πρόλογο.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Σας νιώθουμε δικό μας άνθρωπο.
1: Ό,τι ωραία. Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο από αυτό. Και εφόσον πρόκειται να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή που διασκεύασα μάλλον το έργο και το σκηνοθέτησα, να σου πω σε σχέση με το δικό μας άνθρωπο ότι όσες φορές την έχω παρακολουθήσει, δηλαδή τρεις που μπόρεσα να την παρακολουθήσω, γιατί δεν παίζω ο ίδιος βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι και παντού, αυτό θα παιχτεί σε 50 πόλη.
0: Σήμερα θα είσαστε στην Πάτρα ως θεατής.
1: Δεν θα είμαι δυστυχώς. Γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα που κάνω. Ξέρετε, τώρα κλείνει και μες στο Δήμο κλείνουμε όλες τις εκκρεμότητες. Το Δήμο Χαλανδρίου που είμαι αρχηγός της αντιπολιτευτικής παράταξης. Και κάνουμε όλα τα δημοτικά συμβούλια, τις δημοτικές επιτροπές. Τώρα έχω σε λίγο Δημοτική Επιτροπή.
0: Με ένα μαγικό τρόπο πρέπει να τα δρομολογήσετε κι αυτά.
1: Τα δρομολογώ όσο μπορώ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο και συγκινητικό, θα έλεγα, ότι ο κόσμος στις παραστάσεις του Μάγου του Οζ με αντιμετωπίζει, εντάξει, θέλουν φωτογραφίες, θέλουν αυτόγραφα κλπ, αλλά μου μιλάνε για την παράσταση και μου λένε σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το δώρο, το οποίο για μας είναι, για τους καλλιτέχνες είναι ό,τι καλύτερο.
0: Συμφωνώ.
1: Να του λένε ότι ευχαριστώ για αυτό που κάνατε για μας. Δηλαδή είναι μια παράσταση πολύ πετυχημένη. Μην νομίζετε ότι και εγώ εκ των προτέρων ξέρω, το έχω ξανανεβάσει αυτό το έργο στο παρελθόν. Τώρα ξανά έκανα τη διασκευή με ένα διαφορετικό τρόπο. Γράψαμε καινούργια τραγούδια σε στίχους δικούς μου κλπ. Με εξαιρετική μουσική. Έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι πανέμορφο.
0: Ναι, μιλάμε για φαντασμαγορική παράσταση ουσιαστικά.
1: Είναι ωραία. Έχει πολύ ωραία κοστούμια. Τα οποία τα μελετήσαμε πάρα πολύ πώς θα γίνουν. Το σκηνικό δεν είναι εύκολο και να κάνεις ένα μεγαλειώδες σκηνικό και να γυρίζεις από πόλη σε πόλη. Αλλά γι' αυτό και τα κουστούμια αναπληρώνουν αυτό. Είναι πολύ καλοφτιαγμένα, πολύ εντυπωσιακά. Και γενικά βλέπω ότι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι μια πολύ ποιοτική παράσταση και η αντιμετώπιση είναι αυτή που σας λέω. Δεν είναι από έναν δύο, είναι από 50. Δηλαδή τρεις φορές το έχω δει, 50-60 άτομα έχουν έρθει, με έχουν πιάσει και μου έχουν πει τι καταπληκτική παράσταση είναι αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ξέρεις ποτέ, το έχω ξαναβάσει στο παρελθόν. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής. Όταν ξεκινάει ένα πράγμα, λες, άραγε θα αρέσει, έτσι όπως το φαντάζομαι. Εδώ τώρα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τη θεατρική σκηνή Ντουέντε, όπου παρουσιάζει το διαχρονικό και αγαπημένο παραμύθι ο Μάγος του Οζ. Σήμερα το βράδυ στη σκηνή του Ρόγιαλ στις 9. Εκεί λοιπόν γιατί θα μιλήσουμε, για ποιες αλήθειες, για ποια ζητήματα εν τέλει ή για ποια πράγματα που ενδεχομένως μας απασχολούν καθημερινά και πολλές φορές δεν έχουμε το θάρρος να τα συζητήσουμε με τα παιδιά μας.
1: Εγώ έχω επικεντρώσει το έργο γιατί δεν θέλω να χάνονται σε πολλά, σε πολύ πλειαρία, πρέπει δηλαδή να έχει ένα στόχο από την αρχή πολύ συγκεκριμένο για να περάσει. Και ένα συγκεκριμένο μήνυμα για να μην βαδίσει με χιλιάδες πράγματα το μυαλό των παιδιών. Πρέπει να επικεντρωθεί στα κυριότερα για να περάσει ένα μήνυμα μέσα του ουσιαστικό. Αυτό είναι το ένα, ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να είμαστε συντροφιά, παρέα, ομάδα. Όπως είναι η Ντόρωθη με τον με το Λιοντάρι, τον τενεκεδένιο άνθρωπο και τον θεάτρο. Γίνεται αυτή η ιδιότυπη παρέα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας και αυτό που αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε, να να δούμε τελικά ότι μπορεί και να το έχουμε. Απλά δεν το έχουμε αναστήρει από μέσα μας. Όπως ο αχυραίνιος άνθρωπος το αισθάνεται ότι δεν έχει μυαλό και γι' αυτό πάει στο μάγο του Ως. Ο τενεχεδένιος ότι δεν έχει καρδιά και γι' αυτό πάει για να του δώσει καρδιά. Ο λιοντάρης δεν έχει θάρρος για να του δώσει θάρρος. Τελικά αποδεικνύεται από αυτό το ταξίδι ότι όλοι τα έχουν όλα. Αρκεί να πιστέψουν τον εαυτό του και να τα αναστήσουν από μέσα. Επειδή από πολύ μικρή ηλικία, από πολύ μικρές ηλικίες ξεκινάει η ανασφάλεια και το bullying, τα παιδιά είναι σκληρά πολλές φορές, το ένα στο άλλο, είναι σημαντικά και τα δύο μηνύματα. Το ένα να πιστέψει τον εαυτό σου, βρε ό,τι και να σου λένε, εσύ να πιστεύεις ότι έχεις πράγματα τα οποία είναι μοναδικά και μπορεί να σε κάνουν ξεχωριστό. Και το δεύτερο είναι ότι με τη συντροφιά των ανθρώπων που ταιριάζεις και σε αγαπάνε και μπορείς να κάνεις ομάδα, μπορεί να κάνεις θαύματα, δεκαπλασιάζονται οι δυνάμεις.
0: Κύριε Ρώμα, έχετε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο με πάρα πολλές επιτυχίες στην τηλεόραση, στο θέατρο, μια πολύ μεγάλη πορεία.
1: Παθάτω και με την παράσταση που παίζω στην Πάτρα, δεν μιλάμε τώρα.
0: Πότε θα έρθετε?
1: Θα παίξουμε Θεσσαλονίκη την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα παίξω την Πάτρα.
0: Ποια παράσταση?
1: Την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Αυτό που έχω κάνει από πέρυσι με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και εσύ θα συνεχιστεί και φέτος στην Αθήνα, αλλά και, και θα πάμε και Θεσσαλονίκη, Κύπρο και Πάτρα. Λέγεται «Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40».
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια κωμωδία.
0: Αναμένουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Μάγο του Ως, μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, στην αρχή της καριέρας σας, όταν κι εσείς είχατε ανασφάλεια, ποιοι άνθρωποι ή ποιος άνθρωπος βρέθηκε να σου πει «Χάρη, είσαι χαρισματικός, προχώρα».
1: Ο Μάνος Κατζηδάκη με επέλεξε μεταξύ 600 ατόμων για να παίξω έναν από 20 ρόλους στην πορνογραφία. Ήμουν 23 χρονών και μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτό. Ναι. Μου είπε ότι ό,τι και να... μία είναι η συμβουλή μου και βλέπω, μου λέει ότι είσαι έτοιμος για να την ακολουθήσεις. Ότι έχεις 600 για να το κάνεις. Μη φοβάσαι.
0: Τι ωραία.
1: Μη φοβάσαι. Προχώρα μπροστά και όταν αισθάνεσαι ότι κάποιος θέλει να σε επιβάσει, να σηκώνεις το ανάστημά σου, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι και μεγάλο, γιατί είμαι ψηλός, αλλά εννοούσε φυσικά το ηθικό ανάστημα και να τον τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να σε επιβάσουν αφεπτυλού και πολύ τα μυρμηγκάκια, γιατί μυρμήγια είναι. Και με την κακή έννοια μυρμήγια, γιατί τα μυρμήγια είναι και καλό. Ένα καλό, καλά ζωάκια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με την έννοια ότι είναι πολύ μικροί μπροστά οι άνθρωποι που προσπαθούν να σε επιβάσουν. Θα θυμάσαι λοιπόν πάντα ότι το ηθικό σου ανάστημα είναι πολύ μεγάλο. Και θα προσπαθείς να το κρατάς πολύ, πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Να είσαι πολύ ψηλός.
0: Στην τηλεόραση έχουμε νέα για την τηλεόραση? Κάνετε πράγματα?
1: Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μια σειρά. Συζητάμε, την πάμε, την φέρνουμε, την κάνουμε, την ράνουμε, θα γίνει, ναι.
0: Ωραία, όταν να το ξέρετε και να υπάρχει έτσι ένας προσανατολισμός ότι θα παίζει για 20 χρόνια.
1: Όχι,
0: επαναλήψεις.
1: Μετά, εγώ είναι συγκεκριμένο αυτό τώρα που σχεδιάζουμε, είναι για 30 επεισόδια. Μου λένε να υπογράψω το 30 plus 30, δηλαδή αν κάτι πάει πολύ καλά, να υπάρχει αυτό το περιθώριο. Το σκέφτομαι με τρόμο πια. Έχω κάνει τόσα πολλά, λέω πώς θα τα γράψω όλα αυτά. Δεν παίζεται αυτό να γράφεις όλη τη ζωή σενάρια, δηλαδή πώς τα πια.
0: Δόξα τω Θεώ να πούμε. Δόξα τω Θεώ.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος, το κορίτσι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είμαι καλά, έχω ανθρώπους που με αγαπούν, έχω έτερον ύμης που με αγαπάει και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μοιραζόμαστε τη ζωή μας, γράφω, έχω απτύχει, υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί στο θέατρο.
0: Ναι, νομίζω ότι είστε ένας άνθρωπος χορτάτος, γεμάτος, έτσι, και πολύ άξιος.
1: Και πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έρθετε με το καλό, με το Μάγο του Ως, αλλά και με ό,τι άλλο δημιουργείτε. Για μας εδώ θα υπάρχει πάντα το βήμα της πρωινής εκδρομής και μια θέση φυλαγμένη για το Χάρη το Ρώμα.
1: Γλυκιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού καπάρω τα πέφτει, τώρα είμαι ακόμη καλύτερα.
0: Σας αγαπάμε.
1: Γεια σας, καλή μου.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

οικογένεια Τσεκ μεταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και σήμερα το βράδυ ξαναχτυπά. Ο Τόλης Παπαδημητρίου έρχεται και μας βάζει στο δικό του σύμπαν σήμερα το βράδυ στις 9 και 4. Σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και μας συστήνει για πρώτη φορά, μας συστήνεται για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο και την σπουδαία ηθοποιό Μαρία Κίτσου μαζί με ακόμα 5 υπερταλαντούχους ηθοποιούς. Σήμερα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό.

0: λέμε κι εμείς. Άντε γεια, φτάσαμε, ναι, και παρά δευτερόλεπτα ακριβώς. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Έρχεται Μιλτός Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το πρωινό ταξίδι στα FM. Εκτός από όλους και όλες εσάς, μαζί μας ήταν και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, BMW σειρά 1 μας περιμένει. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής, δύο τραγούδια δρόμος, πεντάλεπτα, ναύπακτο, Ναυμαχίας 66, διαρχίζουν τα ουζάκια, τα μεζεδάκια εκεί πέρα, κάπου κάπου και τα καφεδάκια. Έρχεται έτσι κατά το μεσημεράκι μεσογειακή κουζίνα για να ξετρελάνει και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Από την άλλη αναλαμβάνουμε και τον γάμο ή τη βάπτιση του μωρού σας. Καλημέρα! Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να περνάει.

0: Ειδήσεις.
1: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο

0: μάρτυρας της Νοβάρτης και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Σαλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Σαλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Σαλμά. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Σαλμάς Μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Σαλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
1: Καιρός.
0: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Να τα δω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Ρίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά.

0: ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
1: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Χωρίς να με γνωρίζεις.
0: Εμείς σήμερα 23 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αθλητικά με το μαγαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Τα ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα και εδώ μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Και σε μια ημέρα φίλες και φίλοι, η οποία είναι ήδη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ημέρα με πολλά και σημαντικά αθλητικά γεγονότα, πρώτα απ' όλα έχουμε την πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων στις νέες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις σεζόν 2026-2027. Σε φτεκάνουν σήμερα το απόγευμα 8 και 9 η ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

0: Μια ακόμη, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο, μια ακόμη πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική επιτυχία για το ελληνικό πόλο με την εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία στα πλαίσια των προημιτελικών του παγκοσμίου κυπέλου νίκησε στην Αυστραλία το Μαυροβούνιο 14-13 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπει.
0: Την ώρα αυτή ακόμη στα γραφεία της ΕΟΚ στην Αθήνα πραγματοποιείται η κλήρωση, η πρώτη κλήρωση για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε και εδώ τη νέα χρονιά θα έχουμε και πάλι δύο ομάδες από την ΕΣΚΑΙ, τον Κόρυβα Μαλιάδας και το Γλάφκο Έσπερο.
1: Ποτέ μου να μην δω, να μην φιλήσω τι.
0: Έχουμε ακόμη από χθες το απόγευμα, φίλες και φίλοι, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία πήρε ο μπασκετικός Απόλλωνας, ο οποίος όπως έκανε γνωστό θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΕΟΚ για την μη χορήγηση wild card από την Ομοσπονδία για το νέο πρωτάθλημα της Elite League. Απόλλωνας, ο οποίος τραβάει τα δικαστικά άκρα στην ιστορία αυτή για να μπορέσει να βρει το όποιο δίκιο. Εννοείται ότι μετράμε και αντίστροφα για την πρεμιέρα της Παναχαϊκής την ερχόμενη Δευτέρα στην προετοιμασία της για τη νέα χρονιά. Μια νέα Παναχαϊκή, μια φιλόδοξη Παναχαϊκή, μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ πιο οργανωμένη Παναχαϊκή σε όλα τα επίπεδα.

Και είμαστε πάντα και σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο έχουμε και μεταγραφικά νέα από τις ομάδες μπάσκετ εδώ στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν ο Γλάσκος έστωσε να ανακοίνωσε χθες το απόγευμα την παραμονή του Αμερικάνου Ράιαν Άλεν και τη νέα χρονιά στο έμψυχο δυναμικό του, όπως επίσης παραμονή ανακοίνωσε και η Παναχαϊκή με τον Αλέξη Μπίρμπα.

Γενικότερα λοιπόν, παρότι είμαστε καλοκαίρι στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού, είμαστε και σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο σιγά σιγά και πάλι επιστρέφουμε πάρα πολύ δυνατά στην δράση.

Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα σήμερα την πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Μια πρεμιέρα στην οποία θα έχουμε τις δύο σήμερα από τις πέντε συνολικά ελληνικές παρουσίες ομάδων. Και όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, φίλες και φίλοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και τη νέα χρονιά, η χώρα μας θέλει να έχει μια πάρα πολύ καλή γενικότερη εικόνα. Θέλει να μαζέψει και πάλι πάρα πολλούς και σημαντικούς βαθμούς. Την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία θα κάνει για να μπορέσει να μπει στην πρώτη δεκάδα πλέον της βαθμολογίας στην UEFA. Και είναι μια λεπτομέρεια βέβαια η οποία έχει όμως μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αφού αν τελικά η χώρα μας φέτος μπορέσει να μπει στην πρώτη αυτή δεκάδα της βαθμολογίας του UEFA, από τη σεζόν 2027-2028 ο πρωταθλητής θα παίζει απευθείας χωρίς καν το κριματικό τη link phase του Champions League. Και κλαίω και χτύπιερε από το μα μου δικοπάνησες από το... Σήμερα η Ελλάδα είναι στην 12η θέση και πρέπει να προσπεράσει το λιγότερο δύο χώρες τη νέα αυτή χρονιά, η οποία ξεκινάει για τις ελληνικές ομάδες σήμερα το απόγευμα.

Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, φίλες και φίλοι, και τη φετινή χρονιά η Ελλάδα ξεκινάει με την παρουσία 5 συνολικά ομάδων και θα είναι πάρα πολύ καλό βέβαια εάν και οι 5 μπορούν να προκριθούν στην διαδικασία των ομίλων.

πρεμιέρα λοιπόν σήμερα το απόγευμα θα κάνει και χρονικά η ομάδα του ΠΑΟΚ στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Europa League. ΠΑΟΚ ο οποίος θα παίξει σε ουδέτερο έδαφο στην Πολωνία με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου.

0: Μια
1: ομάδα βέβαια, οι φίλες και φίλοι, οι οποίοι πλέον διατηρούν μόνο και μόνο ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα σαν Δυναμό Κιέβου από τα προηγούμενα χρόνια. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επιδιώξει από σήμερα το απόγευμα στην Πολωνία, στην ουδέτερη έδρα που θα γίνει το ματς, να μπορέσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και να κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να πάει στον επόμενο γύρο, τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Europa League.

Ένας δεύτερος προκριματικός γύρος, φίλες και φίλοι, στο Europa Link, στο οποίο σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες έτσι παραδοσιακές ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις, και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ από τη χώρα μας.

ώρα αργότερα σήμερα, πάντα 9 η ώρα το βράδυ στην Ουγγαρία, θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Conference League με αντίπαλο την ομάδα την Πάξη από την Ουγγαρία. Ζευγάρι στο οποίο και εδώ ο Παναθηναϊκός είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να επικρατήσει και μάλιστα εύκολα επί ενός αδύναμου ουσιαστικά αντιπάλου όπως είναι η ουγγρική ομάδα η Πάξη. Τώρα βέβαια σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, το μεγάλο μειονέκτημα του Παναθηναϊκού επειδή ακριβώς μετέχει στο Conference League είναι ότι πρέπει να αποκλείσει συνολικά 4 αντιπάλους κατά σειρά για να μπορέσει να πάει στην διαδικασία των ομίλων της League Phase χωρίς να έχει μια δεύτερη διαφορετική ευκαιρία. Είμαστε όλοι ρεμπέτες και ωραία παιδιά. Ενώ ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά, ακόμη και αν δεν τα καταφέρει στο Europa League, θα συνεχίσει κανονικά στην διαδικασία της Link Phase του Conference League.

Είναι λοιπόν μια βραδιά, φίλες και φίλοι, και η σημερινή όπως και οι δύο προηγούμενες, η οποία είναι γεμάτη από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά το λέμε και πάλι, μπαίνουν και οι πιο ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, και είναι και μια βραδιά σήμερα η οποία για πρώτη φορά έχει έντονο και το ελληνικό στοιχείο με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Και επειδή το λέμε και πάλι, μιλάμε για μια διαδικασία συλλογής βαθμών ακόμη και στα σημερινά παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσπαθήσουν για να πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης.

0: χωρίς καμιά.
1: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την σημερινή ελληνική πρεμιέρα στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, σε μια νέα σεζόν στην οποία η χώρα μας θέλει να δώσει και μπορεί μια ακόμη καλύτερη πραγματικά συνέχεια και εικόνα σε σχέση με τα τελευταία επίσης δύο πάρα πολύ καλά και παραγωγικά χρόνια.

0: Τώρα περιμένουμε σε λίγο να ολοκληρωθεί και η κλήρωση, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα της Elite Link, το μπασκετικό πρωτάθλημα, για να δούμε και την πρεμιέρα που θα έχουν ο Κόρυβος και η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου.
1: Λέντια ξενύχτια αγκαλιές, δώσες γυναίκες καημούς.
0: Ένα πρωτάθλημα στο οποίο συνολικά μετέχουν 16 ομάδες, ένα πρωτάθλημα στο οποίο η παρουσία του ιστορικού Πανιόνιου είναι ασφαλώς το πιο βασικό, το πιο έτσι δυνατό όνομα στην κατηγορία για τη νέα χρονιά.
1: Γυναίκες περάσανε κι όσο.
0: Να πούμε ακόμη πάντα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά και μία ακόμη πάρα πολύ σημαντική είδηση, ότι δηλαδή αύριο το μεσημέρι η Ομοσπονδία θα ανακοινώσει οριστικά τους ομίλους για τα νέα πρωταθλήματα σε Nations League 1, Nations League 2 και Β' εθνική κατηγορία γυναικών, όπου και στα τρία αυτά πρωταθλήματα υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη αγωνιστική παρουσία με ομάδες από την περιοχή μας.

Η κλήρωση στην Αλφαδία εθνική κατηγορία, η οποία σιγά σιγά πηγαίνει στο τέλος της, φίλες και φίλοι, και θα έχουμε πλέον σε λίγο και το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα και των δύο γύρων στη διοργάνωση αυτή. Ένα πρωτάθλημα το οποίο προφανώς τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ διαφορετικό, είναι πάρα πολύ καλύτερο και πιο οργανωμένο.

0: Και έχουμε λοιπόν την πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, στο νέο πρωτάθλημα της Elite League, η πρώτη αγωνιστική, η οποία θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Μια πρεμιέρα στην οποία και οι δύο ομάδες από την Sky θα παίξουν εκτός έδρας. Ο Κόρυβος στην Αθήνα με τη Μεγαρίδα και ο Γλάσκος Έσπερος στην Κρήτη με την αναγέννηση Αλκαροχωρίου. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα αυτό θα έχουμε τον αγώνα του Γλάσκου Έσπερου με αντίπαλο τον Παπάγου στην Πάτρα, ενώ ο Κόρυβος θα παίξει και αυτό στην Αμαλιάδα με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.
1: Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια.
0: Θυμίζουμε λοιπόν και πάλι πρεμιέρα για τις δύο ομάδες από την Sky στο νέο πρωτάθλημα μπάσκετ της Elite League το Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 με Μεγαρίδα Κόρυβος και Αλκαροχώρη Γλάσκος Έσπερος. Πάμε τώρα και στην άλλη σημαντική σημερινή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη είδηση, η οποία αφορά το ελληνικό πόλο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό πόλο το οποίο γράφει μια ακόμη πάρα πολύ μεγάλη σελίδα στην ιστορία του, αφού η Εθνική Ομάδα των Ανδρών πέρασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Η εθνική μας ομάδα, η οποία επικράτησε μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι του Μαυροβουνίου με 14-13, αξιοποιώντας την πάρα πολύ καλή πρώτη περίοδο, στην οποία πήρε μια διαφορά 4 τερμάτων και προηγήθηκε με 7-3.
1: Δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
0: Κορυφαίος για την ελληνική εθνική ομάδα ο Αριστόπουλος, ο οποίος σημείωσε τα 4 από τα 14 γαλανόλευκα τέρματα.

Πλέον τώρα η ελληνική εθνική ομάδα από όλων των αδρών στα πλαίσια των ημιτελικών του World Cup του Παγκοσμίου Κυπέλου θα παίξει Σάββατο μεσημέρι με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία και αυτή νίκησε πιο εύκολα σήμερα νωρίς το πρωί την Γεωργία με 18-12.

0: κάνει.
1: Και βέβαια όταν μιλάμε φίλες και φίλοι για την ελληνική υδατοσφαίριση, μιλάμε ενδεχόμενα για το άθλημα το οποίο είναι το πιο συνεπής σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες του σε διάφορα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Και μια καρδιά.
1: Και ακόμη και σε Ολυμπιακούς Αγώνες το Πόλο είναι το άθλημα εκείνο το οποίο έχει να παρουσιάσει πολύ μεγάλες κορυφαίες στιγμές και επιτυχίες. Παρότι εδώ στα δικά μας σε ό,τι αφορά το Πατραϊκό Πόλο, αν εξαιρέσει κανείς την γυναικεία ομάδα της ΝΕΠ, η οποία και αυτή απλά και μόνο παλεύει για την επιβίωση στην μεγάλη κατηγορία τη νέα χρονιά, δεν θα έχουμε την παραμικρή αγωνιστική παρουσία στη μεγάλη κατηγορία, το πρωτάθλημα της Α1 άνδρων.

είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου του 2026, με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Σας ακούτε όπως πάντα, θυμίζουμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr. Την παρέα μας με τις πολύ ωραίες όπως πάντα καθημερινά μουσικές επιλογές είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένα στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, την Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μπάλα είναι και γυρίζει καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Ακούτε καθημερινά, θυμίζουμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Η όνειμα Βοθαλασσίτη είναι και σήμερα μαζί μας με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές στην κονσόλα του ήχου. Να επαναλάβουμε πάρα πολύ γρήγορα για εκείνους οι οποίοι δεν μας άκουσαν ενδεχόμενα στο πρώτο μέρος για σήμερα τις τρεις πάρα πολύ σημαντικές ειδήσεις που έχουμε. Ένα λάθος που έκανες, ναι. Έχουμε λοιπόν και λέμε είδηση νούμερο 1. Η εθνική μας ομάδα Πόλο των Αδών προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο γίνεται στην Αυστραλία, νικώντας νωρίς το πρωί στα προημιτελικά το Μαυροβούνιο με 14-13. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα. Είδηση νούμερο 2. Το απόγευμα σήμερα έχουμε την ελληνική πρεμιέρα στις ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 8 η ώρα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ απευθείας τηλεοπτικά από το Open. 9 η ώρα το βράδυ Πάξη Παναθηναϊκός απευθείας τηλεοπτικά από το Sky. Είσαι σκέτο, σε είδηση νούμερο 3, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση στο νέο μπασκετικό πρωτάθλημα της Elite League, την Πάλε Ποτέ Α2 κατηγορία των ανδρών. Στην πρεμιέρα λοιπόν θα έχουμε τον Κόρυβο να παίζει στην Αθήνα με τη Μεγαρίδα και την ομάδα του Γλαφ που έσπερου στην Κρήτη με την αναγέννηση Αλκαλοχωρίου. Παρακράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και για τους δύο την δεύτερη αγωνιστική, Κόρυβος εναντίον Κρόνου Αγίου Δημητρίου στην Αμαλιάδα και Γλάφκος Έσπερος εναντίον Παπάγου στο κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιτεών στην Αποφύτη.

Τα δικά μας πάμε στα ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με την Παναθηναϊκή, η οποία και σήμερα θα συνεχίσει κανονικά τις ανακοινώσεις μεταγραφικού περιεχομένου από την ερχόμενη Δευτέρα. Η ομάδα βάζει μπροστά κανονικά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά.

Και όπως έχουμε πει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται να είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γύρω πάντα από την κοκκινόμαυρη ομάδα. Διότι ποδοσφαιρικά πάντα έχουμε πλέον μια παναχαϊκή οποία λειτουργεί με ένα νέο διοικητικό σχήμα τεχνοκρατών και ανθρώπων επιχειρηματιών από εντός και εκτός Ελλάδας, ένα σχήμα το οποίο πλέον έχει πάρει την ποδοσφαιρική παναχαϊκή για την επόμενη το λιγότερο πενταετία.

Ήδη μέχρι στιγμής, φίλες, το νέο αυτό διοικητικό σχήμα στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή έχει δείξει ότι κινείται πάρα πολύ μεθοδικά και πάρα πολύ οργανωμένα, προκειμένου να μπορέσει να παρουσιάσει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στο νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

Μιλάμε για ένα έμψυχο δυναμικό της Παναχαϊκής για τη νέα περίοδο, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει να κάνει μόνο και μόνο με το πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα η οποία κάλλιστα έτσι όπως είναι σήμερα θα μπορούσε να παίξει κανονικά και στην Super League 2.

και λοιπόν η οποία την ερχόμενη Δευτέρα βάζει μπροστά την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά με μια πάρα πολύ μεγάλη βέβαια σοβαρότητα, αφού πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ συγκεντρωμένη, να μην υποτιμήσει κανέναν αντίπαλο, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει να ξεφύγει με το καλημέρα από τα πάρα πολύ δύσκολα αυτά μονοπάτια, άγωνα μονοπάτια της Τρίτης Εθνικής.

0: Πάτρα.
1: Ένα από το βήμα το οποίο βέβαια η Παναχαϊκή για να μπορέσει να, να φέρει μέχρι τέλους σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή της, πρέπει να ξεπεράσει ουσιαστικά δύο πολύ μεγάλα εμπόδια. Πρώτα απ' όλα να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση τον έκτο ομιλό της και μετά να πάει στη διαδικασία των μπαράζων που εκεί με αντιπάλους πέντε ακόμη άλλους πρωταθλητές θα διεκδικήσει το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν του χρόνου την Super League 2.

0: ότι...
1: λοιπόν για μια νέα χρονιά στην οποία τα πράγματα δεν θα είναι ούτε πάρα πολύ δύσκολα βέβαια, αλλά και από την άλλη πλευρά ούτε και πάρα πολύ εύκολα για την κοκκινόμαυρη ομάδα.
2: Έρχομαι κρυφά το φράκτη, σε τρακάρω με ένα ναύτη.
1: Η οποία από το ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα πρέπει να βάλει την δική της σφραγίδα, πρέπει να δείξει το καλημέρα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ότι αυτή θα είναι και είναι το μεγάλο αφεντικό του έκτου ομίλου. Ιουνίου θα έχουμε και την κλήρωση των αγώνων για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία και μένει να δούμε μέχρι τότε ενδεχόμενα εάν θα έχουμε και την οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ομάδας ή ομάδων τη νέα χρονιά.

Η Παναχαρική λοιπόν, η οποία ξεκινάει κανονικά την Δευτέρα, φίλες και φίλοι, την προετοιμασία της, μια προετοιμασία η οποία θα γίνει εδώ στην περιοχή μας στην Πάτρα και θα έχει κεντρικό άξονα το γήπεδο της Παναχαρικής στην Αγιά, μέχρι αυτό να κλείσει αρχές του Σεπτέμβρη.

ετοιμασία, στην οποία συνολικά η Παναθηναϊκή θα δώσει το λιγότερο 6-7 φιλικά παιχνίδια. Ήδη έχουν ανακοινωθεί τα 4, ενώ υπάρχει ακόμη ένα φιλικό που έχει κλειδώσει με αντίπαλο τον Ατρόμητο Πατρών.

0: σπίτια.
1: Σιγά σιγά από σήμερα να μένετε να αρχίσουν να φτάνουν και στην Πάτρα οι ποδοσφαιριστές, φίλες και φίλοι, οι οποίοι ανήκουν ήδη στο έμψυχο δυναμικό της Παναχαϊκής εν ώψη της επίσημης πρόβης την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στην Αγιά. Παναχαϊκή, η οποία θα επιδιώξει μια πάρα πολύ καλή πρωταθλημιστική πορεία όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, έτσι ώστε μέσα από τη διοργάνωση αυτή να μπορέσει να δώσει ουσιαστικά πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Μοναχαϊκή λοιπόν, η οποία ξεκινάει τη νέα χρονιά, θα αρχίσει κανονικά τη νέα χρονιά με ένα πάρα πολύ γεμάτο προστάσιο από πλευράς έμπειρων αλλά και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Και θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη ένα μικρό ενδεχόμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να κλείσει οριστικά η εικόνα του ρόστερ της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά. Ένα ρόστερ, φίλες και φίλοι, στο οποίο θα συνδυάζεται και πάλι το λέμε η εμπειρία με το ταλέντο. 30 φυλάστρο μου και αυγή μου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην φετινή Παναχαϊκή θα υπάρχουν συνολικά και 10 μικροί ποδοσφαιριστές, παρότι σε κάθε παιχνίδι θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τυπικά μέχρι μόνο οι 2.

0: Παναχαϊκή βέβαια, η οποία μπροστά της ακόμη έχει και άλλα ανοιχτά θέματα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι μόνο καθαρά η βιτρίνα που αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει και αυτά σιγά σιγά να μπουν σε μία τάξη και μία σειρά.
1: Στα χέρια σου σαν είμαι μέσα, τότε για μόνο...
0: Και πρέπει να λυθεί επιτέλους και η πάρα πολύ αυτή άσχημη εικόνα η οποία υπάρχει την τελευταία αιτία με την θύρα 3 του γηπέδου στην Αγιά να παραμένει πάντα ερμητικά κλειστή. Διότι αν την συνδυάσουμε και με το πέταλο, φίλες και φίλοι, το οποίο είναι ουσιαστικά σε μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα που θα καταδραστεί αργότερα, μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά λειτουργεί μόνο και μόνο σε ένα μόνο μικρό κομμάτι της εξέδρασης.

Ενώ υπάρχει από χθες και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις ακαδημίες του γηπέδου, οι οποίες λειτουργούν στην Παναχαϊκή από, υπό άλλο καθεστώς, όχι από αυτό που έχει πλέον η Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά με την ομάδα, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί για το καλό της Παναχαϊκής γενικότερα.

Προφανώς στο νέο αυτό διοικητικό σχήμα το οποίο έχει εμπλακεί πάντα με την ποδοσφαιρική Παναθαϊκή δείχνει να έχει έτσι μια αρκετά καλή, μια αρκετά μεγάλη διάθεση προκειμένου να οδηγήσει και πάλι την ομάδα στα πολύ πιο ψηλά σκαλοπάτια των εθνικών κατηγοριών.

Προφανώς θα έχουμε πει και άλλες φορές, ακόμη και ο κόσμος Παναχαϊκής, φίλες και φίλοι, περιμένει πλέον να δει από τη νέα χρονιά μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα, έτσι ώστε και σε αυτό να μπορέσουν να επιστρέψουν και πάλι μετά από πολλά χρόνια τα χαμόγελα και η αισιοδοξία.

Και είναι λογικό από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, και ο κόσμος Παναχαϊκής να περιμένει να δει μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα, αφού έχει κατά γενική ομολογία κουραστεί από αυτά τα οποία βλέπει την Παναχαϊκή όλα τα προηγούμενα πιο πίσω χρόνια.

όλα αυτά δείγματα που υπάρχουν γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα είναι θετικά, είναι ευχάριστα, είναι αισιόδοξα, αλλά ακόμη είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχει αρχίσει καν το νέο πρωτάθλημα.

Είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό να μιλάμε σιγά σιγά για τη νέα χρονιά, έτσι με ευχάριστα πράγματα γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, με μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα την οποία περιμένουμε να δούμε όλοι εντός των αγωνιστικών γραμμών.

0: Πάντα όμως το λέμε για μία ακόμη φορά με μία απόλυτη σοβαρότητα η οποία πρέπει να υπάρχει από όλους και ειδικά τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο πλέον στην κοκκινόμαυρη ομάδα. Διότι όπως είναι γνωστό φίλες και φίλοι μπορεί να υπάρχει από όλους πλέον στην Παναχαϊκή έτσι μια πάρα πολύ καλή διάθεση για κάτι πάρα πολύ καλύτερο τη νέα χρονιά, αλλά άπαντε στην ομάδα θα κριθούν μόνο και μόνο από τελικό αγωνιστικό αποτέλεσμα.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν.
0: Και ώρα όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Γεια σου αλεφαντέ, είσαι παλικάρι.
0: Τώρα το ήχο μαζί μας και σήμερα ήταν η Όνη Μαυροθαλασσίτη και κάπου εδώ πρέπει να πούμε το αντίο. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα το πιο βασικό, ένα και μοναδικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα SMS που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Αλμάς οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει

0: τσιμπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείτε να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
1: Καιρός.
0: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος.

0: Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Gamma.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Τσι νοπούλους τρεκάνε, τσι νοπούλους τρεκάνε, τσι νοπούλους τρεκάνε, σιμώνα καλοκαίρι, τσι νοπούλους τρεκάνε, σιμώνα καλοκαίρι. Μυρτεκάσι το ρόδο μου τα στέρις πιτάρο, μυρτεκάσι το ρόδο μου τα στέρις πιτάρο, τσι γοφτεχούντι έμεινα, τσι γοφτεχούντι έμεινα, τσι γοφτεχούντι έμεινα μαύρο τσι σκοτεινό, τσι γοφτεχούντι έμεινα μαύρο τσι σκοτεινό.

Ό,τι και να σκοτεινιάσαι την πέμπλεο χάρη. Ό,τι και να σκοτεινιάσαι την πέμπλεο χάρη. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, άρτεπε μαύρη τύχη μου. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, θέλει να με πάρει. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, θέλει να με πάρει.

écoutez de La Musique Magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: κάτι. Non sento Tiziano Ferro.
1: Grazie Milano. Laura, numero uno, più grande. Buonanotte.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
5: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνι στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του.

0: τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Οβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη μετοπική σύγκρουση των 2 τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
1: Καιρός.
0: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
4: Φίλοι μου, κανένας εκεί πέρα έξω δεν θα πεθάνει για εσάς, να το ξέρετε. Στην Ελλάδα όλοι λένε ότι είναι δίπλα σας, αλλά κανένας στην ουσία δεν το παραδέχεται ότι τη δύσκολη στιγμή θα την κάνουν. Δεν το παραδέχονται. Ξέρεις, ξεκινάς και λες, πάμε για παράδειγμα, πρώτη γραμμή, όλοι μαζί, να συγκρουστούμε με τους εχθρούς. Και όπως περπατάτε προς τους εχθρούς, σιγά σιγά βλέπεις ένα ζούλα κατσίκα εξαφανίζεται, ο άλλος λέει έχω δουλειές, ο άλλος κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο, ο άλλος λέει φοβάμαι. Εδώ δεν μπορούμε ρε καλά καλά να διώξουμε όλους τους διεφθαρμένους. Τόσα σκάνδαλα και ακόμα δεν έχουν φύγει. Γιατί φοβάται ο λαός. Υπάρχει εκφοβισμός. Σου λέει θα αποκτήσω πρόβλημα, θα στιγματιστώ, θα με πολεμήσουνε, θα με εκδικηθούνε, θα μου στείλουνε έλεγχο, θα μου κάνουν το ένα, θα μου κάνουν το άλλο. Όσο όμως παραμένουμε ενωμένοι, δεν κάνουνε τίποτα και φοβούνται περισσότερο, να το ξέρετε. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όλοι μαζί. Αλλιώς ετοιμαστείτε για την κατάσταση πληθυσμού, ετοιμαστείτε να παραδώσουν εθνική κυριαρχία. Ήδη τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά, θα κάνουν ιδιωτικό και το νερό.

0: Και τρέχα γύρευε εσύ μετά. Ποιοι είναι σε αυτά τα καρτέλ ενέργειας, ποιοι είναι στα καρτέλ υδροδότησης, ποιοι είναι οι ιδιώτες, γεκ, τέρνες και πάει λέγοντας που έχουν αναλάβει τους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ξέρεις τώρα. Ξέρεις τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Σιγκαπούρη θα μας κάνουν. Εγώ τα λέω αυτά, αλλά ποιος με ακούει? Εδώ πέρα δεν έχει δώσει ακόμα εξηγήσεις η ΕΡΤ για τις 600.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ. Ο επικεφαλής ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γιατί δεν δίνει εξηγήσεις για αυτή την απευθείας ανάθεση? Σκέτο ανέκδοτο. 600.000 ευρώ για αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ του 2026 και για βίντεο 15 λεπτά στο YouTube. Τι κάνουνε, ό,τι γουστάρουνε, παίρνουνε χρήμα από εδώ, παίρνουνε χρήμα από εκεί, μέσα από την ΕΡΤ, μέσα από διάφορες άλλες υπηρεσίες, για δημόσια έργα, για το ένα, για το άλλο, υπερκοστολογήσεις. 600.000 ευρώ σε διαφημιστική εταιρεία για να κάνει 15 εκπομπές στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα social media για να προωθήσει η ΕΡΤ το Μουντιάλ. Το έχετε ξανακούσει πουθενά αυτό? Ρε, ο Έλληνας πεινάει, ο Έλληνας δεν έχει να φάει, τρέχει στα συσίτια. Και εσείς έχετε κατασπαράξει, έχετε λαϊλατίσει τα κρατικά ταμεία και δεν τρέπεστε. Και δεν φτάνει αυτό, βλέπεις και κάτι περίεργους, κάτι παράνομους που δηλώνουν άνεργοι να κυκλοφορούν με Λαμποργκίνι. Και λες, τι έγινε ρε φίλε, από πού βρήκε αυτός ο άνεργος εδώ πέρα τη Λαμποργκίνι? Από πού και ως πού αυτός ο άνεργος μένει μες στη βίλα? Όταν ο Μπακογιάννης στην Αθήνα ξύλωνε πεζοδρόμια και δέντρα και αγόραζε τα πλατάνια 437 ευρώ, λες και ήταν τα χρυσά πλατάνια. Λες και τα πλατάνια βγάζανε, να πούμε, το χρυσό καρπό. Και σας έλεγα, ρε, πώς γίνεται να πήρε τόσο ακριβά ένα πλατάνι? Πήγα σε ένα φυτώριο εδώ πέρα και ένα ίδιο πλατάνι το είχε 37 και 40 ευρώ. Μπορεί κάτω στην Αθήνα να τα πουλάνε ακριβότερα, ξέρω εγώ. Μήπως ήταν υπερκοστολόγηση, ήρεμα ρωτάω. Θυμάμαι και εκείνα τα μηχανήματα που είχαν βάλει στην Ομόνοια που καθαρίζουν, λέει, τον αέρα και ισοδυναμούν με 30 δέντρα και κάτι τις βλακίες. Τα φίλτρα, παμάρες, πώς τα λέγανε, που καθαρίζουν, λέει, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους που τοποθετήθηκαν στην Ομόνοια και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε, βάλτε δέντρα εκεί πέρα, έχετε κόψει όλα τα δέντρα, αφήστε τη φύση, έχετε γκριζάρει τις πόλεις, έχετε δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στο λαό. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί βλέπω από χθες κάποια μηνύματα και γιατί κάποιοι λένε, Γρηγόρη, είχες κάποιους φίλους οι οποίοι αλλάξανε στρατόπεδο, είχες κάποιους καλεσμένους οι οποίοι κατεβαίνουν με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ πέρα, 12, τώρα σχεδόν 13 χρόνια, έχουμε πάει κόντρα σε πάρα πολλούς. Έτσι και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν φοβόμαστε κανέναν. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε ενωθεί κάποιοι πατριώτες, έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα, ελληνικό όραμα. Έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στόχο να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει, και είμαστε, να σου το πω έτσι απλά, μια παρέα ανθρώπων που αγαπάνε την Ελλάδα. Όποιος θέλει να σταθεί απέναντι, ας σταθεί απέναντι. Δεν θα είναι ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη φορά. Όποιος καλεσμένος θέλει να πάει και να γλύφει αλλούς όπως κάνανε πάρα πολλοί, έτσι, και να αλλάζουν τα λόγια τους και να κάνουν κολοτούπες και να με βρίζουν μετά, ας πάνε. Ας πάνε. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Δεν τους είχαμε ποτέ ανάγκη. Εγώ και μόνος μου να μείνω εδώ πέρα στο τέλος, την αλήθεια θα τη λέω για όλους αυτούς. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάτι ενεργειακούς που όλη μέρα γλύφανε, να πούμε, κάτι προέδρους από πατριωτικά κόμματα και τώρα γλύφουν όλη μέρα την Καριστιανούμπας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα? Θέλετε να πάμε σε αυτούς, γιατί πάλι χθες είδα μια ανάρτηση. Και θα πούμε για τον Τριαντόπουλο. Θέλετε να πούμε για το Μελετόπουλο ή για τους άλλους, τους 91 μάζιδες που σας έλεγα εδώ ότι πάνε για την καρέκλα και σιγά σιγά ανακοινώνεται ότι τους βάζουν στο επικρατείας και σε άλλες θέσεις? Δικαιώνεται ο Γρηγόρης πάλι για τους Μελετόπουλους και τους μάζιδες και για το επικρατείας και για τα κόμματα και για τις καρέκλες και για το πώς πάνε όλοι και για τους καλεντερίδιδες και τους γρίβες και όλους αυτούς? Πάλι μέσα έπεσε ο Γρηγόρης. Πάλι δίκιο έχει ο Γρηγόρης. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Εγώ δεν ζητάω τίποτα από εσάς. Ούτε την ψήφο σας θέλω, ούτε τα λεφτά σας θέλω. Θέλω μόνο να ανοίξετε τα μάτια σας σε αντίθεση με αυτούς που σας ζητάνε ψήφο για να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να το παίζουν ευεργέτες. Ενώ στην πραγματικότητα θα μπαίνει κάθε μήνα ο μισθός. Γι' αυτό τους πονάει. Γι' αυτό σκούζουνε. Εγώ σας το ξαναλέω. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Όσοι θέλουν να σταθούν απέναντι, ας πάνε απέναντι. Θα υποστούν όμως και τις συνέπειες. Γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια. Εντάξει. Γιατί ή λες ότι θα αγωνιστείς και θα προσπαθήσεις να πας κόντρα στα συμφέροντα ή γίνεσαι ένα με τα συμφέροντα. Οπότε όποιος θέλει να λέει ότι είναι πατριώτης και ότι συνεχίζει για τη μεγάλη Ελλάδα, την ισχυρή, την αυτόνομη, με αυτάρκεια Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας. Οι υπόλοιποι ας τραβήξουνε, να απλώσουνε το χέρι, να πάρουν κανένα φράγκο. Τώρα πάμε στο Σταύρο Γεωργίου, γιατί μου λέτε γιατί δεν σχολιάζεις το Σταύρο Γεωργίου και γιατί χθες δεν είπες τίποτα και βρέθηκε δολοφονημένος και ήταν γυμνός και είχε χτυπήματα και κάτι τέτοιες τρέλες. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν πρόλαβα να αναφερθώ στο Σταύρο Γεωργίου. Είχα στο μυαλό μου να πω περισσότερα πράγματα, αλλά με πρόλαβε η επικαιρότητα. Με όλα αυτά που γίνανε με τα μηνύματα με τον Άδωνη, θα πούμε και γι' αυτά. Και τώρα εδώ πέρα λένε ότι ένας Αιγύπτιος ήταν μαζί του για ποτά. Για ποιο λόγο ο Σταύρος Γεωργίου έπινε ποτά με έναν Αιγύπτιο? Δεν θέλω να εμβαθύνω. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Εντάξει. Δεν ξέρω ότι άμα ήταν τώρα σεξουαλικό ή δεν ήταν σεξουαλικό, άμα είχαν άλλο αλυσβερίσει. Μετά λέει από τα ποτά φύγανε μια βόλτα μαζί. Τον είπε λέει τον Αιγύπτιο να το γυρίσει σπίτι. Και ξαφνικά λέει βρέθηκε στο γραφείο. Και όπως λένε λέει και οι γείτονες και οι φίλοι του, στο γραφείο πήγαινε πολλές φορές αργά το βράδυ και δεν ξέρει κανένας τι έκανε στο γραφείο του εκεί πέρα. Είχε δουλειά, μεσάνυχτα είχε δουλειά. Ε! Και πήγε λέει με τον Αιγύπτιο και εδώ πέρα τώρα κάτι λένε για λεφτά μπροστά ή μετά τα λεφτά ή τώρα τα λεφτά ή πρώτα θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και μετά θα στα δώσω και μαλώσανε. Και λέει ο Αιγύπτιος τον έπιασε το κεφάλι και τον πήγαινε από κομωδίνα σε τείχους και πάει λέγοντας. Θεός χωρέσει τον άνθρωπο βέβαια έτσι. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, κουράγιο. Αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ φυσιολογική αυτή η κατάσταση. Λυπάμαι που το λέω. Κάτι παίζει εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάποια άλλα γούστα. Μπορεί. Περίεργη καιρή. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω? Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Πρέπει να υπενθυμίσω όμως ότι ο Σταύρος ο Γεωργίου είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις. Σταύρος Γεωργίου είχε αναλάβει τον Άλεξ, τον μικρό Άλεξ αν θυμάστε. Είχε κάνει δηλώσεις για το Λιγνάδι ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έχει δηλαδή μια προϊστορία. Και φυσικά γνωριζότανε και με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο γυαλί και σε πολιτικά γραφεία. Και αλλού, και αλλού, ναι, και αλλού. Σαμαρά, μαθαίνω ότι θες να κατεβάσεις τον Πατούλη. Πέρα από όλους τους άλλους, τους ροζ πάνθυρες, θες να κατεβάσεις λέει και τον Πατούλη. Και θα πούμε και ποιους θέλει να κατεβάσει ο Σαμάρας. Και τη δεύτερη ώρα θα σας φέρω και το δημοσκόπο εδώ πέρα να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Τον Πατούλη, ε! Άρε τον Πατούλη. Ο Πατούλη! Τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Ξέρετε τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Και οι δύο έχουν φωτογραφία με τον Ηλία Μίχο. Ε! Τυχαίο! Τυχαίο! Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σαλμά. Ο Άδωνης και ο Σαλμάς, γιατί χθες έγινε χαμούλης, ο Άδωνης και ο Σαλμάς, φίλοι μου, ήτανε κολυτάρια. Κολυτάρια ήτανε. Ο Σαλμάς, μην ξεχνάτε, ότι υποστήριζε φανατικά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, κατέβηκε με τον Μητσοτάκη, βοήθησε δηλαδή τον Μητσοτάκη να αναλάβει την εξουσία. Ο Σαλμάς, ο οποίος είναι 25 χρόνια περίπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι πολλά χρόνια στη Βουλή, και τόσα χρόνια δεν τον είχαμε ακούσει να μιλάει για κάτι. Δεν τον είχαμε ακούσει να βγάζει άχνα γενικά το Σαλμά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι λένε τώρα, α, ο Σαλμάς άνοιξε τη γλώσσα, άνοιξε το στόμα και έβγαλε τη γλώσσα και είπε και έκανε και έρανε. Ναι, αλλά τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν μιλούσε? Τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν κελαϊδούσε? Τόσα χρόνια δεν ήξερε? Δηλαδή θα βγάλουμε τώρα το Σαλμά, τι ήρωα? Σε καμία περίπτωση δεν είναι ήρωας ο Σαλμάς. Τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαλμάς. Είναι ξεκάθαρα συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Ξεκάθαρα συνένοχος. Ένα πρόσωπο το οποίο από ό,τι φαίνεται ήξερε και δεν έλεγε. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και ο Καραμαλής είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και όσοι υποστηρίξανε τόσα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Μη σας κοροϊδεύουν επειδή τώρα χτίστηκε ένα άλλο παρεάκι στη Νέα Δημοκρατία ότι όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες τόσα χρόνια δεν τους στήριζαν. Δεν στήριξε ο Σαλμάς Μητσοτάκη? Δεν μάζεψε ψήφους για το Μητσοτάκη? Φυσικά και μάζεψε. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχει πλάκα η κατάσταση. Έχει πλάκα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να της δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Λομπάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος νέας δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR το 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσε και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιατάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε ότι είναι Αναστασίου? Και συνομιλεί μαζί του και του λέει, πρόσεξε, μην ενδώσεις την τουλπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιατάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη. Στο κινητό μου. Που του λέω ότι στο TCR ήσουν ο δεύτερος μετά το Μανιατάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση τη δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης. Στην δίκη ήμουν με τον Μανιατάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Λοβάτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ρε παιδιά, χθες έγινε κάτι απίστευτο. Χθες έγινε κάτι απίστευτο. 22 Ιουλίου το 2026 έμαθε ο Σαλμάς ότι ο Γεωργιάδης, πέρα από αδιευκρίνιστα ποσά στο λογαριασμό του, έστελνε και αδιευκρίνιστα SMS. Τόσο καιρό δεν έχω δει να κάνετε κάποια μήνυση, κύριε Σαλμά. Τόσο καιρό, κύριε Σαλμά, γιατί δεν έχετε πάει στην εισαγγελία? Τώρα το θυμηθήκατε? Γιατί κατεβαίνετε με το Σαμαρά και θέλετε να το παίξετε ήρωας και θέλετε να πείσετε τους νεοδημοκράτες ότι α, κοιτάξτε να δείτε, ελάτε εδώ σε εμάς και εσείς Νέα Δημοκρατία είστε. Και στη Δέθο Μητσοτάκη θα ανακοινώσει και δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μοιράσει για να πέσουν πάλι στην παγίδα οι Έλληνες πολίτες. Αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν θα πέσουν στην παγίδα. Εγώ βρήκα πάλι ένα ηχητικό. Ρε παιδί μου, αν σκαλίξεις και αν ψάξεις, θα βρεις. Δεν υπάρχει. Αυτός που θέλει να μάθει, αυτός που θέλει πραγματικά να δει την αλήθεια, αν ψάξει, θα βρει. Και βρήκα ένα ηχητικό που ο Άδωνης Γεωργιάδης στάζει μέλη για το Σαλμά. Λέει τα καλύτερα για το Σαλμά πριν κάποια χρόνια. Τότε ήσασταν φιλαράκια, κύριε Σαλμά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τότε ήσασταν κολλητάρια.
2: Με τα φάρμακα τώρα τι γίνεται, ποιος τα ο Γεωργιάδης ή ο Σαλμάς?
3: Ο Σαλμάς έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και μείωσε πάρα πολύ τη φαρμακευτική δαπάνη.
2: Ναι.
3: Πάνω στα χνάρια του Σαλμά και με τα εργαλεία που έφτιαξε ο Σαλμάς, ο οποίος με τη σειρά του είχε πάρει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Λοβέρδο, έχει συνεχίσει την ίδια δουλειά και ο Γεωργιάδη και μειώσει έτσι περαιτέρω τη φαρμακευτική δαπάνη. Εγώ και ο Μάριος είχαμε ήδη δύο διαφορετικούς στόχους. Ο Μάριος είχε περίπου 2.400 να κλείσει τη χρονιά. Εγώ έχω 400 εκατομμύρια λιγότερα. Άρα οι πολιτικές είναι λίγο διαφορετικές.
0: Ρε τα κολλητάρια! Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς! Η Δήμητρα και ο Θοδωρής! Ρε το Σαλμά και τον Άδωνη, τα δυο τα φιλαράκια που είχαν τα εκατομμύρια να διαχειριστούνε και τελικά μαλώσανε. Και τώρα βρίζει ο ένας τον άλλον, μήπως να σας κάνουμε οικογενειακές ιστορίες. Σαλμάδες και αχταρμάδες. Βάλε και τον μπράβο της Καριστιανού. Ταιριάζει εδώ τον μπράβο της Καριστιανού. Δώσε σε παρακαλώ πολύ και τον μπράβο της Καριστιανού, η οποία λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Δώσε και λίγο Καριστιανού, ναι, δώσ' την.
4: Πάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ. Πάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή ότι και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και προσπού.
0: Ρε θέλετε να μας τρελάνετε, τι παρεάκι έχετε φτιάξει εκεί πέρα, τι παρεάκι τρελό είστε εσείς. Το πρόβλημα με τον κόσμο ξέρετε τι είναι? Ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες. Οι έξυπνοι άνθρωποι φοβούνται. Οι έξυπνοι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. Ενώ οι χαζοί, οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Και είναι φουλ παρορμητικοί. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να ακούσουν, δεν τους νοιάζει να μάθουν. Έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση. Και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και μετά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι που έχουν την ενσυναίσθηση και που προσπαθούν να χτίσουν κάτι. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Σοβαρό πρόβλημα. Βάλε ρε το Σοφιανόπουλο να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος, γιατί υπήρχαν και Έλληνες οι οποίοι πηγαίνανε πραγματικά κόντρα στο σύστημα. Άκουσαν όλους αυτούς τους υποτακτικούς, να πούμε, όλους αυτούς που έχουν σκύψει και προσκυνάνε. Βάλε λίγο Σοφιανόπουλο, τα έλεγε πριν το 1993, το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος. Από το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος και δεν τον ακούγατε, ρε. Δεν τον ακούγατε και τον βγάζατε τρελό τότε, γιατί και τότε πιστεύατε στην προπαγάνδα. Και τότε τρώγατε αμάστο το σανό. Και τότε οι Σαλμάδες και οι Σαμαράδες στηρίζαν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι οι Νεοδημοκράτες ήτανε. Τότε βάζαν τα θεμέλια για τη σημερινή καταστροφή. Οι Σαλμάδες και οι Σαμαράδες και οι υπόλοιποι Καραμαλίδες και πάει λέγοντας. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος.
5: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους.
6: Η ώρα είναι 1:30. έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος που χρωστά εκατομμύρια, που έχει πάρει χίλιες αποφάσεις για την Ελλάδα και έχει φέρει χίλιες τροπολογίες και έχει αλλάξει χίλιους νόμους για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Στο ίδιο καζάνι βράζουν όλοι αυτοί οι δημοκράτες. Στο ίδιο ακριβώς καζάνι δεν είναι ούτε ο ένας η σωστή επιλογή, ούτε ο άλλος. Ούτε Σαμαράδες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε Σαλμάδες, ούτε Άδωνης. Καμία σχέση με όλους αυτούς, φίλοι μου. Καμία σχέση, έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Βάλε ρε το Σαμαρά. Βάλε ρε να ακούσουν εδώ πέρα οι καθηγητάδες και οι ξεκαθηγητάδες και οι αναλυτές και οι Σαλμάδες. Βάλε. Γιατί θα με τρελάνετε εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλε να θυμηθούμε λίγο το Σαμαρά τι έλεγε. Να θυμηθούν και αυτοί, γιατί από ό,τι φαίνεται ο σοφός θέλει να κατέβει υποψηφίος να μπει στη Βουλή και ξέχασε.
1: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια.
0: Κάνα καλτσόν μπορεί να έσκησε.
1: Μήνα μήνα, εβδομάδα εβδομάδα, μέρα μέρα, σελίδα σελίδα, λεπτό με λεπτό.
2: Στα δύσκολα ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
3: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
4: ασφαλώς,
3: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
4: Να σας πω
3: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
4: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
3: Μάλιστα.
0: Μα δεν έχουμε! Την κράτησε την υπόσχεσή του και το συνεχίζει!
4: Αυτό είναι.
3: Να πρέπει να το κάνει επιτροπή το παντόπιστο.
4: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
3: Ναι.
4: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Είναι.
3: Να πρέπει να το κάνει επιτροπή το παντόπιστο.

0: Απίστευτο.
1: Πάρε τα ψέματα, τα υπόλοιπα ψέματα.
2: Για να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
1: Το πριν και το μετά.
2: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε μετά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τι έκανε ο Σαμαράς.
2: Και ακόμα προβλέπεται ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Μελετόπουλε, γρήβα, μάζι, σοφέ, ξεσοφέ, αλμάδες, ξεσαλμάδες, Παναγιωτόπουλοι, ξεπαναγιωτόπουλοι, όλοι εσείς εκεί πέρα. Ακούτε. Ακούτε καθόλου. Τι είστε χρυσόψαρα, είστε. Άμα είστε χρυσόψαρα, να σας βάλουμε όλους μαζί σε ένα ενιδρίο να κολυμπάτε πέρα δόθε. Να σας πετάμε και λίγο ψωμί και να μαλώνετε ποιος θα φάει το ψωμί.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Στα επόμενα ψέματα του Σαμαρά.
4: Λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες τις συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. Για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
1: Και μετά πήγε, έκανε συγκυβέρνηση με τον Πασόκ μετά από όλα αυτά που είπε. Και εσείς μου λέτε ότι δεν είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Ποιος? Ο Σαμαράς. Και βγαίνουν τώρα όλοι αυτοί και μας λένε ο καλύτερος. Μαζί με την Αφροδιτούλα που τα έλεγε παλαιότερα ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Ρε, είστε σοβαροί. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Ο ελληνικός λαός γυρνάει την πλάτη σε Σαμαράδες, σε Μητσοτάκηδες, σε Καραμαλίδες, σε Τσίπρες, σε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς και όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην εξουσία και απέδειξαν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ πέρα μας λένε ότι κανένας δεν είναι εγκληματίας, ότι κανένας από τους πολιτικούς δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Ωραία. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Μητρούλιας, προτείνει, λέει, προς το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, παρά τον πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου. Επίσης του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του Κώστα Αγοραστού. Αγοραστέ, όσοι σαν καλή τύχη αν κάνει στο Μητσοτάκι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μάλλον δεν σώζησε με τίποτα. Λοιπόν, και άλλων τριών προσώπων από την πολιτική προστασία, του Παπαγεωργίου, του Χαρακόπουλου από την αστυνομία και του Φαλάρα από την πυροσβεστική. Εγώ θα βάλω ένα ηχητικό του Τριαντόπουλου. Το τι έλεγε ο Τριαντόπουλος. Γιατί στέλνει ο Μητρούλιας προς το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου τον Τριαντόπουλο και για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, αλλά πρέπει να στείλει και το Μητσοτάκι. Γιατί ακούστε τι έλεγε ο Τριαντόπουλος για όσα συνέβησαν στα Τέμπη.
5: Εγώ ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα.
1: Με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει, έτυχε να το διαχειριστώ κιόλας. Με εντολή του Πρωθυπουργού, είναι ξεκάθαρο το ηχητικό.
5: Από κοντά να βρεθώ. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
0: Υπάρχει ο σταλμένος από τον Πρωθυπουργό, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό στο χώρο. Ποιος αστυνομικός διευθυντής, ποιος διευθυντής.
1: Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε, φίλοι μου. Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε. Και για ποιο λόγο δεν πάει στο ειδικό δικαστήριο και ο Πρωθυπουργός. Εγώ ήρεμα ρωτάω, για ποιο λόγο. Μήπως όλοι αυτοί λειτουργούν σαν το Δημητριάδη που είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Μήπως, λέω εγώ, μήπως. Μήπως ακολουθούν και αυτή την ίδια τακτική. Και δεν φτάνουν όλοι αυτοί. Έχουμε και τους άλλους τους θεοπάλαβους, οι οποίοι μαλώνουν για την ονομασία. Δηλαδή έχουμε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, οι οποίοι τόσα χρόνια καταστρέφουν την Ελλάδα. Από Πασόκ, από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΤΣΥΡΙΖΑ, από διάφορα κόμματα, τέλος πάντων, και από το ΚΚΕ. Και υπάρχει και το ΚΚΕ, μιας και το ανέφερα, μη λάμδα, μαρξιστικό, λελινιστικό. Είναι το ΚΚΕ. Ακούστε τώρα εδώ παράνοια στην Ελλάδα. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν ΚΚΕ μαρξιστικό-λελινιστικό και αυτοί που ψηφίζουν μαρξιστικό-λελινιστικό ΚΚΕ. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Όχι! Εγώ υποστηρίζω, λέει ο άλλος, το μαρξιστικό-λελινιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι, εγώ υποστηρίζω πρώτα το μαρξιστικό και μετά το λελινιστικό ΚΚΕ. Δεν γίνεται να βάζεις πρώτα το Λένιν και μετά το Μάρξ. Εμείς βάζουμε πρώτα το Μάρξ και μετά το Λένιν. Και φόρα κράνος και πάρε τσόπι και παίξε ξύλο με κόκκινη σημαία. Είναι λες και συναντιούνται δύο σύντροφοι σε ένα εκλογικό κέντρο και λέει ο άλλος, έλα ρε φίλε, τι θα ψηφίσεις? Θα ψηφίσω μαρξιστικό λενιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι, εγώ θα ψηφίσω λενιστικό μαρξιστικό ΚΚΕ. Και του λέει άλλος, γιατί έτσι? Έτσι γιατί, του λέει. Και μαλώνουν. Ρε, έχετε χαζέψει πραγματικά, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, άσε τι λέει ο Κασιδιάρης, που λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Βάλε τώρα ο Κασιδιάρη να τον ακούσουμε που λέει ότι όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Βάλε, εγώ διαφωνώ κάθετα. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Και εγώ είμαι υπέρ της ενότητας. Γίνεται να υπάρξει ένα πατριωτικό κόμμα ισχυρό. Να μαζευτούν όλοι κάτω από αυτή την ομπρέλα και να πάνε να πάρει αυτό το πατριωτικό κόμμα ένα 30% και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα ένας πατριώτης. Ένας άνθρωπος που είναι περήφανος για τη σημαία, για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τον ελληνισμό.
6: Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο.
1: Όχι. Όσο πιο πολλά κόμματα τόσο χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Γιατί θα σπάσει ο κόσμος σε 10 μέτωπα. Και θα πάρουν όλα αυτά τα κόμματα 1%, 2%, 3% και τι θα καταφέρουν δηλαδή. Τι θα καταφέρουν? Δεν θα καταφέρουν τίποτα. Αυτή είναι μια φθηνή δικαιολογία γιατί θέλει να κάνει κόμμα. Και ξέρει ότι εγώ φωνάζω εδώ από τα μικρόφωνα υπέρ της ενότητας. Και σου λέει κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω, σου λέει ο Κασιδιάρης. Γιατί για άλλη μια φορά ο πατριωτικός χώρος θα ανοίξει τα δύο σαν καρπούζι. Πώς θα δικαιολογήσω το ότι έχω εγωισμό και θέλω να είμαι αρχηγός και δεν μπορώ με τίποτα να βάλω την πατρίδα πάνω τον εγωισμό μου? Πρέπει να δικαιολογήσω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά κόμματα. Και λέει αυτά εδώ. Είναι να σε πιάνει μια τρέλα. Αν συνεχίσουμε έτσι, εγώ σας το λέω. Η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει νέο έλεγχο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που σας έλεγα εδώ πέρα ότι αλλού τα παίρνουν 60 χιλιάρικα, εμείς τα παίρνουμε 300 χιλιάρικα. Και τώρα δεν δουλεύουν καν. Δεν σας τα έλεγα? Έχετε ανακατέψει τις ζωές των ανθρώπων. Τόσα χρόνια όλοι εσείς που το παίζετε αρχηγοί. Κανένας δεν είναι αρχηγός. Ο πατριωτικός χώρος πρέπει να παραμείνει ενωμένος, χωρίς πρόσωπα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα. Ενωμένος και να κινείται στρατηγικά και να στηρίζει αυτούς που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε δύναμη. για να μπορέσουμε επιτέλους να αποτρέψουμε πράγματα. Εγώ εδώ, εσύ εκεί και η ζωή πιο πέρα. Γιατί, γιατί κάποιοι έχουν εγωισμό μέσα τους. Όχι ρε, δεν θα το επιτρέψω, δεν με νοιάζει τι λέτε. Τελεία και παύλα. Κόντρα στους εγωιστές. Κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Κόντρα σε όσους πάνε για το χρήμα. Υπέρ της ενότητας, υπέρ του ελληνισμού. Για ένα καλύτερο αύριο. Όχι στη διάσπαση, όχι στο διέρε και βασίλευε. Πού ήταν όλοι αυτοί κατά την πανδημία όταν φωνάζαμε και λέγαμε αλήθειες για τα εμβόλια, όταν φωνάζαμε και λέγαμε τις αλήθειες και τρώγαμε πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ, 25 χιλιάρικα πρόστιμο φάγαμε. 25 χιλιάρικα ρε! Εγώ τα πλήρωσα, δεν τα πληρώσατε εσείς. Και φυσικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά μέσα από αυτές τις συχνότητες για μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαι εγώ και όλοι οι άλλοι, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί, σε αυτό το πατριωτικό όμιλο είμαστε όλοι μαζί. Κόντρα στην κυβέρνηση και σε κάθε διεφθαρμένο και σε κάθε παράνομο. Είμαστε εμείς η ραδιοφωνική αυτή παρέα, ναι. Και όποιος δεν γουστάρει να πάει απέναντι, να πάει με αυτούς όλους τους ολιγάρχες, με όλους αυτούς που πούλησαν ό,τι πούλησαν. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται το ότι έχει υπάρξει μια αποζημίωση κοντά στις 300.000 ευρώ σε ένα 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές από το εμβόλιο. Και αυτό σας λέω ότι έχουμε δύναμη και προσπαθούν με εκφοβισμό να μας πείσουν ότι δεν έχουμε. Έχουμε δύναμη και μπορούμε να τους ρίξουμε και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανατροπή έρχεται και ότι αργά ή γρήγορα όλα θα ξαναπάρουν το σωστό δρόμο. Όσο και αν θέλουν όλοι αυτοί οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί που μας το παίζουν βασιλιάδες να μας κάνουν δούλους τους, δεν θα περάσει με τίποτα. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο φάμελος, ο κομπάρσος της πολιτικής, που έλεγε παλαιότερα ότι όποιος παρετείται πρέπει να παραδίδει την έδρα. Αυτό δεν έλεγε. Όποιος παρετείται από ένα κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται, αδερφέ, ο ελληνικός λαός να σε ψήφισε να εκλεχθείς με το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα στην προκειμένη φάση και εσύ μετά να παρετήσεις και να παίρνεις και την έδρα μαζί και να φεύγεις. Το ίδιο έκανε και ο Φαραντούρης που πήγε στο Πασόκ. Τον ψήφισε ο λαός για ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και είναι ευρωβουλευτής Πασόκ πλέον. Γιατί? Γιατί πήδηξε σαν την ακρίδα σε άλλο κόμμα. Τι λες ρε, θες να πας σε άλλο κόμμα, θα παραδώσεις την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο λαός σε ψήφισε, εκείνος ο λαός που πετάει χαρταετό για να είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος αυτό έλεγε επίσης, ότι πρέπει να παραδίδουν τις έδρες. Και ο ίδιος δεν την παραδίδει την έδρα. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραδίδει την έδρα. Δηλαδή, ωραίο το αφήγημα, ωραία να τα λέμε για τον κόσμο να τα ακούει, ωραία να λαϊκίζουνε, και όταν έρχεται η δική του στιγμή, δεν κάνουν το σωστό. Βάλε να τον ακούσουμε, ρε, και το Φάμελο, που δεν παρέδωσε την έδρα, τον μπρος και το πίσω του. Τι έλεγε και τι λέει τώρα.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
7: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
9: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
8: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
7: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
9: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
8: Είναι προφανές αυτό.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
7: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
9: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
8: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
7: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
1: Τον όρκο έχεις παραδεχθεί το ότι είσαι ανήθικος με όλες τις δηλώσεις σου. Πάρ' την σπίτι ρε την έδρα, καλά σε λένε. Πάρ' την σπίτι την έδρα, κάτι να και κάδρο. Λες και είναι δική σου να πούμε. Άρε πώς τα λέγανε και πώς τα λένε. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα, φίλοι μου. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Που όταν φεύγουν από τη δουλειά μέχρι και το στυλό, μέχρι και το χαρτί, μέχρι και το χαρτί υγείας παίρνουν μαζί τους. Και τώρα έγινε, λέει, αρχηγός Ιδούρου. Η Δούρου, η οποία πριν κάποια χρόνια στο Μάτι δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της και είχαμε ακούσει μάλιστα και τον Ματθεόπουλο να δίνει οδηγίες για τη Δούρου σε έναν άνθρωπο που κατέγραφε και έπρεπε προσπαθούσε να κάνει μια αναφορά. Ποιος πραγματικά αθώωσε τη Δούρου? Η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις αντάλλαξαν μήπως την αθώωση, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, ρωτάω. Και σε όλες αυτές τις οικογένειες στο μάτι, τι θα πείτε αύριο μεθαύριο όλοι εσείς? Να πάνε να ψηφίσουνε τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ? Οι άνθρωποι ακόμα πονάνε, ακόμα φοράνε μαύρα ρούχα, ακόμα κάθονται στο τραπέζι να φάνε και οι άνθρωποι τους λείπουνε. Και κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Το ίδιο θα πω και για τον Ψινάκη. Ο Ψινάκης που είναι χαμένος στο γυροκομείο. Τον πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν τον νιώθει, φίλε μου, που ακούς αυτή τη συχνότητα. Τα βάσανά σου κανένας δεν τα βλέπει. Αλλά τη μέρα που θα κάνεις λάθος θα τρέξουν όλοι να σε θάψουνε. Γιατί ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να σε επιβραβεύσει. Ο κόσμος είναι έτοιμος μόνο να σε κρίνει. Και αυτό πρέπει να σφίξεις τα δόντια, να μην ακούς κανέναν, γιατί πιο ψηλά στη ζωή τους φτάνουν ποιοι? Οι κουφοί! Αυτοί που δεν ακούν κανέναν. Ποια Δευτέρα παρουσία και ποια Τρίτη παρουσία? Περιμένω εγώ τη Δευτέρα παρουσία, την κάτσα με τη βάρκα. Επίσης με το Σαμαρά το κατέβει, λέει ο Ανεστίδης. Ανεστίδη, τι έγινε ρε μεγάλε? Κατέβαινε στα μπλόκα παλαιότερα και έκραζε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Και τώρα πας με το Σαμαρά, άλλος από εκεί πέρα. Για τους αγρότες έχω πραγματικά απογοητευτεί. Πραγματικά από τα συνδικάτα αυτά, έτσι, από τους συνδικαλιστές. Γιατί ο απλός αγρότης που είναι στο χωράφι δεν φταίει σε τίποτα. Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας θα έπρεπε να ανθίζει. Είναι το θεμέλιο της οικονομίας. Είναι το θεμέλιο της χώρας. Είμαι με τους αγρότες. Αυτούς όμως που δεν πάνε με τα συμφέροντα. Αυτούς που δεν κάνουν κολοτούμπες και που δεν υποστηρίζουν πολιτικά λαμόγια και πολιτικούς απατεώνες και πολιτικούς εγκληματίες. Πόσα χρόνια περάσανε από το σκάνδαλο Siemens, από το σκάνδαλο βατοπεδίου, από τη διεθνής οικονομική κρίση, από τη δολοφονία ανθρώπων, από τις αυτοκτονίες, από όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στις τραγωδίες και στα εγκλήματα, από όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε ανακαλύψει για τις μίζες των πολιτικών και για τις κολοτούμπες των πολιτικών, που μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε σκάνδαλο υποκλοπών. Και παλαιότερα υπήρχαν σκάνδαλα παρακολουθήσεων και παλαιότερα γινόντουσαν αυτά, το έχουν συνήθειο στην οικογένεια. Τι θέλετε να πούμε για τα Τέμπη? Τι θέλετε να πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε να πούμε για τον Κελπνό? Τι θέλετε ρε να πούμε? Η λίστα δεν τελειώνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Είμαστε εδώ για να σας ξεβρακώσουμε όλους, για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, για να ξέρουνε τι πραγματικά κάνετε και όχι να υποκύπτει και να τρώει αμάσιτη την προπαγάνδα που προβάλλεται στα μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία έχετε εξαγοράσει, στα μέσα μαζικού επηρεασμού και στα καναλάκια τα οποία κάνουν πλήση εγκεφάλου κυριολεκτικά σε όλους. Η σιωπηλή άλωση της Ελλάδας δεν θα υλοποιηθεί, γιατί υπάρχουν ακόμη και κάποιοι που δεν είναι φυλάργυροι. Τι να πούμε, τον τελευταίο μήνα τι έχει συμβεί? Θέλετε να ξεκινήσουμε από τη φυλάκιση της πρώην ευρωβουλευτή της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και όλο αυτό που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τα προσωπικά δεδομένα, για παραβίαση περιουσιακού απορρίτου, για παράβαση της νομοθεσίας επί προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον προεκλογικό της αγώνα? Τι θέλετε να πούμε για τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, που δίνει συνεντεύξεις και μιλάει λες και είναι από τη Γιακούζα? Τι θέλετε να πούμε για τον κατασκευαστή του Predator, τον Tal Dillian, που πήγε στο Ισραήλ σε δικαστήριο και είπε ότι πούλησε το παράνομο λογισμικό στην ΕΕΠ και στην κυβέρνηση? Τι θέλετε να πούμε για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μελά, που ελέγχεται για κακουργήματα, για το σκάνδαλο και για παράβαση καθήκοντος? Για τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για απιστία? Για τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θέλει να στείλει τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό και τους υπόλοιπους σε ειδικό δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για το έγκλημα? Και για τη συγκάλυψη και για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα που έβγαινε ο Πρωθυπουργός και μας έλεγε ότι δεν υπήρξε ποτέ? Τι θέλετε να πούμε για το Σαλμά και τον Γεωργιάδη που μαλλιοτραβιούνται και πάνε στα δικαστήρια και λέει ο ένας τον άλλον ότι πιάνανε μάρτυρες που ήταν προστατευόμενοι και τους λέγανε τι να πούνε, με ανταλλάγματα, με διαφημίσεις, με ιστορίες? και με φαρμακευτικές εταιρείες και με σκάνδαλα Νοβάρτης και με υποσχέσεις και με όλα αυτά που βλέπουμε. Που τον Άδωνη τον έχουμε δει να μαλλιοτραβιέται και με τον Πολάκη για κάτι μαύρες σακούλες με τον Καλογρίτσα. Και εκεί υπήρχαν αναφορές για μαύρο χρήμα και για μίζες και ο εισαγγελέας κοιμόταν, ήταν διακοπές. Γιατί θέλετε να πούμε που εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate? Για την Εύα Καηλή? Για ποιο θέλετε, γιατί θέλετε να πούμε για να καταλάβω, θέλετε να πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης που τα δισεκατομμύρια πήγανε σε 30 εταιρείες? Οι μισές είναι του Λάτσι, οι άλλες μισές είναι του Βαρδινογιάννη, οι άλλες μισές είναι φίλοι του Πρωθυπουργού, οικογένεια Σαράντη, οικογένεια Βασιλάκη και πάει λέγοντας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλετε να πούμε? Για το ρεύμα θέλετε να πούμε? Γιατί θέλετε να πούμε? Για τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στην ελληνική αστυνομία? Για το Θοδωρικάκο και για το παιδί του που έμπαινε μέσα στα αστυνομικά τμήματα και έλεγε να σβήσουν αναφορές? Τι θέλετε να πούμε τέλος πάντων, που μας λένε ότι είναι και άριστοι? Όλα θα τα πούμε. Και έρχομαι δεύτερη ώρα με το δημοσκόπο να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά που συναντάμε καθημερινά. Έρχομαι δεύτερη ώρα με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα. Νότος Νιούς στη Ρόδο, τα χαιρετήματά μας στο Τζαμπίκο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε με ένα ποντιακό τραγουδάκι γιατί ξέρω ότι με ακούν οι φίλοι μου οι Πόντι, οι οποίοι είναι έτοιμοι, έτοιμοι να γιορτάσουν τις ρίζες τους, που τιμάνε τις ρίζες τους. Τι άποψη έχουν για το Φίλι και για το Τσίπρα οι Πόντι, που λέγανε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων? Δώσε μια τριγώνα να τους υπενθυμίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κούλι πονάς και φταίει ο βοράς. Κανένας Έλον Μάσκ. Δεν ασχολούμαστε εμείς με καπιταλιστές. Ο Έλον Μάσκ να πάει να φτιάξει κανένα πύραυλο. Κούλι πονάς και φταίει ο ελληνικός λαός.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
10: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
13: Ειδήσεις. Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Αλμάς Μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Αλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου

0: Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
1: Καιρός.
0: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το

0: Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Γκέιν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πανελλαδικά ακουγόμαστε, τέλος πάντων. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη. Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
4: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στου ακροατέ μα.
3: Λοιπόν, ο Γιώργο είναι ο άνθρωπο ο οποίο έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθει. Θα έρθω σε μια ώρα, είμαι εκεί. Εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τι δημοσκοπήσει και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλο πάντων, με τι εκλογέ που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώ το βλέπει, Γιώργο, θα έρθουν εκλογέ?
4: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
3: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
3: Την Άνοιξη?
4: Την Άνοιξη.
3: 27.
4: Μου άνοιξα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνιος βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
3: Ναι, κοίτα. Ναι. Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
4: Ναι.
3: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες, έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους, σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους, τα λέει όλα.
4: Έχει μοιράσει χρήμα.
3: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσες εσύ μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή? Που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος.
4: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
3: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
4: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και οι ΔΕΦ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
3: Ναι.
4: Θα εξαντλούσα την τετραετία.
3: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
4: Ναι, τώρα.
3: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσους φακέλους να χωρέσουνε. Ο Χακλαμάνης δεν έχει συρτάρια. Παραγγέλνει συρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να ακούω, ας πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες, εννοώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
4: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
3: Κανένας δεν ξέρει.
4: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σωστά. Αλλά την άλλη ποιο να φοβηθεί, τον Τσίπρα.
3: Το Τσίπρα, όποιος τον ψηφίζει για μένα είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί,
4: ναι.
3: Γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις.
4: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
3: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
4: Ναι, α, μάλιστα.
3: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις,
4: ναι,
3: τους και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
4: Ναι.
3: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
4: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
3: Ναι.
4: Που κάτσε, ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα, εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
3: Αυτή είναι ανεύθυνη για εμένα.
4: Ναι.
3: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Πολύ σωστά.
3: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
4: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
3: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
4: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου.
3: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
4: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
3: Υποχρεωμένος να πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
4: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
3: Παίζει και το ρόλο της.
4: Παίζει και το ρόλο της, προφανώς παίζει και το ρόλο της, αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
3: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
4: Ναι, σωστά. Έτσι
3: δηλαδή,
4: είναι, ναι.
3: Άντε, κάποιοι θέλουν να ξέρεις παλαιότερα, κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατεύουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Καλά,
3: που απήχε.
4: Δεν υπάρχει. Ναι,
3: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη για τη λέξη, που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
3: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
4: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πως μοιράζονται οι αναποφάσιστοι. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση. 5% από την Νίκη. 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας. 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
4: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας
3: ναι,
4: πούμε.
3: Γιατί
4: αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
3: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
4: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
4: Αυτό είναι
3: και καλό από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ναι. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά
8: Σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
4: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
8: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
4: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Προερημένει και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
3: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
4: Απαράδεκτο.
3: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
4: Εντάξει.
3: Ναι, υπάρχει αυτό.
4: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο. Αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου. Αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
3: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
4: Πολύ σημαντικό.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσες ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
4: Ναι.
3: Να μην το ξεχνάμε.
4: Σωστά.
3: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
4: Ναι.
3: 26,8.
4: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
3: πρόθεση, ναι. Ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, αυτή την επόμενη.
4: Πρόθεση δεν βγάλαμε.
3: Αν εκκίνηση. Την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
4: ναι.
3: Πάνω. Αυτό.
4: Ναι.
3: Ωραία, πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8, θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
4: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
3: Για πες την άποψή μου.
4: Όχι, δεν είναι 26, είναι 20.
3: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι 26?
4: Μπορεί να είναι
3: κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή. Λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
4: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη. Δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
3: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε,
4: δηλαδή. Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
3: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή εδώ τώρα. Εδώ όμως, ναι. Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
4: Ναι.
3: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
4: Ναι.
3: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν στη Σταυρούπολη στο ψυχιατρίο.
4: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
3: Καλό, αυτό είναι δεδομένο.
4: Αυτό, ναι. Είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
3: Αυτό σου λέω κι εγώ.
4: Ναι, εννοείται.
3: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι, ναι. Εντάξει, ακουστικά.
4: Ναι, μια χαρά.
3: Δεν αγνοείται.
4: Ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και τι.
3: Στο εξωτερικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος σωστή λίγο. Ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο? Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες?
4: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
3: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
4: Ναι,
3: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσούμπες. Βαρουφάκηδες.
4: Μπράβο.
3: Κωνσταντοπούλου. Όλοι αυτοί μαζί.
4: Έτσι.
3: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχοι ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτός είναι η αριστερά.
4: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
3: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως, Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός.
8: Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
4: Ναι.
8: Στο λόγο, δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
4: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
8: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται.
4: Στους πολιτικούς προδότες.
8: Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
4: Ναι.
8: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
4: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
8: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κατηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
4: Ναι, ναι, ναι.
8: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί.
4: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
8: Τρελό πράγμα. Δεν μπορώ.
4: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
8: Εντάξει, αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
4: ναι,
8: αυτό το πράγμα.
4: Ναι, πάμε παρακάτω. Μαζί σου, μαζί σου.
8: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε, ναι, μαζί συγκυβέρνηση. Ναι, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν Νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
4: Ναι.
8: Πάμε, 10,1%.
4: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκης. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριό του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
8: Ναι.
4: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
8: Εντάξει. Και. Ό,τι θέλουν κάνουν.
4: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή ακόμα και αυτό. Τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
8: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
4: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
8: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου, ναι, λέω. Σαν σκακιστής προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%. Ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
4: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι, δεν το βλέπω.
4: Δεν
8: κάτω
4: ξέρω.
8: Από το 10.
4: Ναι.
8: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει, αυτό που ήθελα να σου πω, η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
4: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
8: Δεν βγαίνει το έργο.
4: Δεν βγαίνει το έργο.
8: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
4: Ναι.
8: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν.
8: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
4: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό, ναι, σενάριο τώρα. Ναι.
8: Το βλέπω. Σου λέω, ναι, για παράδειγμα. Γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτός είναι ο χαλαρός παίκτης τους. Μια χαρά φωτογραφίες με την Τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
4: Ναι, το θυμάμαι.
8: Μια χαρά παρεάκι είναι.
4: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
8: Για Γερουλάνο.
4: Γιατί όχι.
8: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνο, να σου πω την αλήθεια.
4: Για Δούκα.
8: Για Δούκα.
4: Ναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Αυτό που θες, αυτό θα
10: βρεις, που βρεις. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί
11: Αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
14: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
15: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
14: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
15: Τηλέφωνο 2610-313-388.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
19: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
1: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, θα τα αφήσει αυτά, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
2: Κοίτα, λες στην ουσία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι, γιατί εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει, αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
1: Του Βαρουφάκη θα έκανα μία εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή, εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα τον Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
2: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Και την Κωνσταντοπούλου. Ναι.
2: Εγώ πιστεύω η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από τον Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι.
2: Και η Κωνσταντοπούλου, καλώς ή κακώς, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
1: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι η αλήθεια, ναι.
2: Και πιο εφετζηλίκι, δεν είναι, πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
1: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούν στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
2: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
1: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
2: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
1: Που και λες, μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό το αντιμητσοτακισμός. Και θα θέλουν απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
2: Άρα δίπολο.
1: Δίπολο, ναι.
2: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. Ή κόκκινο ή μπλε.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
2: Δεν δύσκολο. Αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο.
1: Δεν μια θέλει. Φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
2: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Η ελληνική λύση 8,9%.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κοντά στο 9.
1: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
2: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
1: Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
2: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν απέναντί της, να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
2: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα, όντως, ξέρεις, ο Έλληνας ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ, ναι, είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το Fund, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. Όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
1: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
2: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Έτσι, θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα άμα θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
1: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
2: Μα δεν έρχονται.
1: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
2: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουμε, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλω. Ξέρεις ποιες είναι οι ερωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα: παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των Τεμπών και το δυστύχημα των Τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, είτε είναι οικογένειες που χάσανε. Όλοι.
1: Σαν αποζημίωση, ας πούμε. Ναι.
2: Μπράβο, άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
2: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ απλή η ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε. Και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
2: Μπράβο. Ναι. Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
1: Μπράβο,
2: για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστο αυτό. Οπότε είναι βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
1: 6% σχεδόν, εντάξει.
2: Πολύ χαμηλό.
1: Για πρόθεση ψήφου, θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. 1,7 θα το φτάσει.
2: Άρα απογοήτευση και στους
1: κομμουνιστές. Δεν θεωρώ ότι θα πάει πιο πάνω, όχι.
2: Απογοητευμένη λοιπόν.
1: Απογοητευμένη είναι βέβαια.
2: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
1: Δεν κάνει, όχι.
2: Δεν κάνει, συμφωνώνται. Και η Κανέλη δεν κάνει.
1: Η Κανέλη.
2: Πάρε απάντηση.
1: Πού τη θυμήθηκες τώρα.
2: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει στα κανάλια η Κανέλη. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε. Και αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν σε τις ακρίδες. 6% το ΚΚΕ.
1: Μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν είναι αυτό, δεν.
2: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην Πουλάπα.
1: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
2: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
2: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Υπήρχε αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαββίδι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος για να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
1: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
2: Ναι, με...
1: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο, εδώ στο Πολυτεχνείο, είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
2: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
1: Για να δούμε.
2: Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυξήσεις, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με το λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν, Χριστιανού, 5,3%.
1: Ναι, ξεφούσκωσε.
2: Ξεφούσκωσε.
1: Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
2: Ναι.
1: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
2: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι έχουμε πάθει φούιτ.
1: Ελεύθερη πτώση, bouncing jump.
2: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Πολύ πιθανό.
2: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό, ναι, ναι, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή.
2: Ναι.
1: Κάτω από 3.
2: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες. Βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Λέει. Ωραία, ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
1: Και τι πρόγραμμα?
2: Με ποιους? Δηλαδή, έχεις ένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου? Έχεις, ναι, κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα? Έχεις κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη? Δεν έχω δει πρόσωπα.
1: Πολύ σωστά.
2: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
1: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
2: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
2: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
1: Ναι.
2: Και ακριβώς με 3%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
1: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή, σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
2: Έχει τάση.
1: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
2: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως ξέρεις, είναι νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία ας πούμε, προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και ακριβώς. Υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
1: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
2: Α, καλό το ξέρεις. Το έκανε,
1: ναι.
2: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του έκανε καλό.
1: Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή, ποιος ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση. Ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
2: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ω, καλά.
2: Ρε, παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης της
1: κάναβης. Ναι, ναι, ναι, το διάβασα.
2: Μήπως θα κατέβει και αυτός ξανά.
1: Και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
2: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
1: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ε.
2: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Ναι, ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη. Το Μέρα 25.
2: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
1: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
2: Δεν μπορώ. Πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά ναι. Εντάξει, τι να πω. Οκ, οκ, όλα τα ακούω. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλη μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλη μου.
1: Ναι.
2: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
1: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
2: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
2: Σοφός γέροντας.
1: Σαμαρά σοφός γέροντας.
2: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
2: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. Ας το κλείσει το κόμμα.
1: Ναι.
2: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο. Εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή, θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνηλογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις. Κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
2: Με τη Δούρου τώρα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω, μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι ερώτηση?
1: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
2: Πολάκης, αφού λέει δεν κατεβαίνω
1: και δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε.
2: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
1: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
2: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
1: Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
2: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος του. Δηλαδή, τι να πω, τρομακτικά αυτά που
1: ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία, πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση. Είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Mm. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά, καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
1: δεύτερο,
2: κόμμα.
1: Δεύτερο.
2: Δεύτερο κόμμα.
1: Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
2: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
1: Δεύτερο κόμμα.
2: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένατο κόμμα τώρα.
1: Ένατο κόμμα.
2: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
1: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
2: 2,9 τώρα την δίνεται.
1: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήταν.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Αυτό. Άρα την βλέπεις εκτός βουλής.
1: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα. Θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, να παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε. Η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
2: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήθη.
1: Είναι μια μεγάλη πλήθη. Ναι,
2: βλέπω όμως ότι διπλατής στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
1: Ναι.
2: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τέννις με τον Άδωνη.
1: Ναι.
2: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
1: Την είδε στην.
2: Φιλαράκια!
1: Ναι, ναι, δεν ήταν.
2: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τέννις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τέννις.
1: Παίζω λίγο τέννις.
2: Δηλαδή με φίλου σου θα παίξει τέννις.
1: Ναι.
2: Με κανένα γνωστό σου.
1: Έτσι.
2: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
1: Εντάξει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
2: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
2: Ναι.
1: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, okay, αυτό δεν το.
2: Ναι.
1: Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
2: Δεν συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει.
2: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
2: Στο λέω έτσι όμως, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω τώρα να σε φέρω σε αυτή τη δυσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι. Τελειώνει.
2: Τελειώνει, ε.
1: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε ένα δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Απίστευτο.
1: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξαν αφημί και.
1: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει.
2: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, λένε Ελλάς. Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάζω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
1: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
2: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η νίκη.
1: Να βάγισε, τέλος.
2: Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ, ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι,
2: οπότε είναι ολόφρεσκη.
1: Είναι ολόφρεσκη, ναι.
2: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις και για Σαμαρά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
1: Ναι, υπάρχουν.
2: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει.
1: Έχουν πάθει. Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω, παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
2: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%. Πασόκ 7,4%. ΚΚΕ 5,8%. Και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
2: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν, Ελληνική Λύση.
1: Τρίτο πέρα, κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β' Θεσσαλονίκη.
2: Β' Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε με σφαίρες, ε.
2: Ούτε με σφαίρες.
1: Άμα σου λέω εγώ.
2: 34,7 στη Β' Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β' Θεσσαλονίκη.
1: Δεύτερο κόμμα, ναι.
2: 13,6%.
1: 13,6.
2: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη
1: Γκρεμίζονται, ναι. Αυτή απ' την άλλη είναι παραδοσιακά πιο δεξιή η Β' Θεσσαλονίκη.
2: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β' Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο Πατριωτικός Χώρος το έχουμε συζητήσει. Για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο Πατριωτικός Χώρος δεν είναι πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον Πατριωτικό Χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και αναφέρω τον Πατριωτικό Χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
1: Ωραία.
2: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργό.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%, οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή.
2: Α, δεν θα μπει.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
1: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά οκ, okay, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, οκ. Okay. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
2: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με έναν νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη. Ποιες είναι οι επιλογές?
1: Ναι.
2: Δένδιας, Πιερακάκης, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα ρίχνα τις μάρκες μου.
1: Okay.
2: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
1: Έτσι λέει αυτός.
2: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, άντε 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Ναι. Για να κάνει την κυβέρνηση. Παραφεγγελίο τώρα.
2: Ναι,
1: πώς θα το κάνει αυτό?
2: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος, θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
1: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
2: Όχι.
1: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
2: Εντάξει, κοίτα. Τώρα, εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
1: Όχι.
2: Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
1: Σίγουρα όχι.
2: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολλοί λέγανε η παράταξη και η παράτηξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι.
1: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
2: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
1: Ναι.
2: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και Φωνή Λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει. Όχι,
1: όχι.
2: Δεν το βλέπω.
1: Όχι, όχι. Και μάλιστα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι, θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
2: Θα ξεφτυλιστεί.
1: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα
2: ξεφτυλιστεί
1: και με και κόμμα να κάνει πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα, γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος, ας πούμε, ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, οκ, okay, εντάξει, ναι.
2: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
1: Θα το πάθει.
2: Και δεν θα ξεφτυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
1: Έτσι, και θα κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
2: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
1: Είναι.
2: Ξεφτύλα
1: είναι.
2: Όλη την κατάσταση που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον. Ναι. Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή τι να σχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα όλα είναι δική μου άποψη. Έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει. Έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι.
2: Αισιόδοξοι.
1: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
2: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
2: Ναι.
1: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
2: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Όχι.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, 1 λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
1: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες, πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
2: Ναι.
1: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
2: Ναι,
1: το είδες αυτό,
2: ναι.
1: Με τις σημαίες. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα.
2: Είχα νερό πέρα
1: στο νοσοκομείο. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
2: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι. Μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη που το λέω έτσι. Κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
1: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
2: Εντάξει. Εντάξει, για να σου φέρω χαρτομάτιλα, μα
1: δεν όχι, ναι, να μου τα φέρει.
2: Δηλαδή,
1: γιατί αν είναι δυνατό.
2: Γιατί κνέστε να χωρέθηκε τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
1: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά. Είμαι μαζί του στα έδρανα του Πανεπιστημίου. Ήμασταν μαζί στο σχολείο. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
2: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι. Ότι εσύ έπινε το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
1: Το ξέρεις ότι στο Λύκειο στείνανε, εδώ στο 5ο Λύκειο, στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί, ΚΝΕ, έστεινε, πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσελητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
2: Εγώ
1: έχω
2: δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογεί κόσμο. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, άμα δεν γραφτείς. Και εκεί είχαμε τις... Να σου πω κάτι.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα SMS που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Αλμάς Μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Αλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
7: Καιρός.
6: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
8: Από το 1970.
6: Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
8: Από το 1970.

0: κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: τα φιλί.
1: Έχεις, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
4: για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΗ.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τώρα που θα πάμε στις

0: τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες, ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
2: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
5: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Ωραία, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο του Άγιον Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Γιάννενα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές 2310-506-76, 2310-506-77. Για να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Και ελπίζω σήμερα να συζητήσουμε λογικά και να αφήσετε τις τρέλες. Έτσι, έχει πολύ ζέστη. Πάμε λίγο, ναι.
7: Έλα, Γρηγόρη μου.
6: Έλα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Είσαι πολύ Ελληνάρα, ε.
6: Γιατί
7: μπορώ
6: το λες.
7: Να σου πω ότι είσαι πολύ Ελληνάρα.
6: Γιατί όμως το λες αυτό.
7: Γιατί είσαι πατριώτης και πας να τους βάλεις μυαλό τους Έλληνες και αυτοί να δούμε πότε θα βάλουν μυαλό.
6: Ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ποτέ.
7: Εγώ εύχομαι, Γρηγόρη μου, εύχομαι, από την Πάρο το παίρνω, εύχομαι, Γρηγόρη μου, αυτή τη φορά να βάλουν μυαλό.
6: Πώς πάει η τουριστική σεζόν στην Πάρο? Γιατί γενικά με παίρνουν από τα νησιά και μου λένε ότι φέτος πήγε χάλια ο τουρισμός.
7: Ξέρεις τι κάνουν, Γρηγόρη μου?
6: Τι?
7: Στην Πάρο πηγαίνουν όλοι στο σούπερ μάρκετ, Έλληνες, ξένοι, ψωνίζουν και μετά πάνε στη θάλασσα και τρώνε.
6: Καλά,
7: τα μαγαζά όλα άδεια.
6: Ναι, τόσο χαλή.
7: Ναι, και γουστάρω πολύ, Γρηγόρη, γουστάρω αυτό.
6: Γουστάρεις, ε?
7: Ναι, ναι, το ξέρεις γιατί γουστάρω, Γρηγόρη?
6: Γιατί?
7: Μου. Γιατί είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον Αμανέ.
6: Σωστό και αυτό.
7: Πάρα πολύ ψηλά τον Αμανέ. Γρηγόρη μου, και αυτός που ήταν προηγουμένως ο δημοσκόπος, μην πιστεύεις, Γρηγόρη μου, ότι εγώ θα πάω να κάνω στη Συγκρού πιάτσα, άμα έχει 29% η Νέα Δημοκρατία.
6: Καλά, εντάξει, τις αμφιβολίες όλες έχουμε. Εγώ έχω γενικά αμφιβολίες για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά καλό είναι να συζητάμε και με αυτούς τους ανθρώπους,
7: ναι,
6: οι οποίοι
7: σωστό,
6: είναι εκεί πέρα στην πρώτη γραμμή. Εντάξει, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές έχουν πέσει διάφορες δημοσκοπικές εταιρείες,
7: ναι, ναι,
6: έξω σε σχέση, ναι, με τα εκλογικά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ, ναι, πολύ.
7: Γρηγόρη μου, ένα τελευταίο να σου πω.
6: Ναι, ναι, πες.
7: Γρηγόρη μου, εγώ τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βλέπω παραπάνω από 17%.
6: Εγώ δεν τη βλέπω πάνω από 20%. Εκεί στο 18% την έχω.
7: Και εγώ. Άρα λέμε το ίδιο.
6: Να, Γρηγόρη, σου πω εγώ τώρα, επειδή είμαι τσιγκλάς, θα σου πω εγώ τη δικιά μου τη δημοσκόπηση τώρα.
7: Γρηγόρη μου.
6: Λοιπόν, θα στην πω τώρα, περίμενα. Να πατήσω λίγο δημοσκόπηση.
7: Και να δεις, δεν πάρω τις δημοσκόπησης που έχουν αλλάξει.
6: Μ' ακούς?
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, νόμιζα έπεσε η γραμμή. Άκουσε με.
7: Όχι, όχι.
6: Νέα Δημοκρατία έχει 18%. Ο Τσίπρας έχει ένα 8%.
7: Μπράβο.
6: Το Πασόκ και αυτό εκεί 8%.
7: Περίπου, ναι.
6: Ο Πατριωτικός Χώρος, φίλε μου, έχει 25%. Εντάξει, μπορεί, ναι, να με λέτε κάποιοι παράλογο, αλλά εγώ το πιστεύω ότι έχει 25% ο Πατριωτικός Χώρος.
7: Το πιστεύω και εγώ αυτό που
6: στην Ελλάδα ο Πατριωτικός Χώρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, να το ξέρετε. Το ΚΚΕ.
7: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου,
6: ναι,
7: αλλά δεν ενώνονται γιατί θέλουν όλοι το αρχηγυλίκι.
6: Ναι, καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και πάλι έχει μεγάλο ποσοστό ο Πατριωτικός Χώρος. Δεν μιλάω για πρόσωπα εγώ τώρα, εγώ μιλάω γενικά.
7: Εγώ πιστεύω, Γρηγόρη, πιστεύω παραπάνω ο Πατριωτικός Χώρος έχει από 25%.
6: Σίγουρα έχει παραπάνω από 8% που τον δίνουνε. Σίγουρα.
7: Ναι. Και να σου πω και ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου.
6: Έλα, για πες.
7: Το πιο εσχρό πράγμα είναι αυτή η Καρφιανού.
6: Γιατί το λες αυτό?
7: Γιατί είναι εσχρό πράγμα αυτή. Εκμεταλλεύτηκε αυτή
6: την κατάσταση με τα Τέμπη, εννοείς?
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εγώ θεωρώ ότι την εργαλειοποίησε, όχι ότι την εκμεταλλεύτηκε μόνο, την εργαλειοποίησε.
7: Ναι.
6: Θεωρώ δηλαδή ότι απέκτησε ένα κοινό από το πουθενά για άλλο λόγο και το πάει να το μετατρέψει σε ψήφους, αλλά δεν θα της βγει.
7: Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι άλλο, Γρηγόρη μου.
6: Για πες,
7: εμένα, άμα είχε πεθάνει το παιδί μου, δεν θα μπορούσα ούτε αναπνοή να πάω, όχι να πάω να κάνω κόμμα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Καλό μεσημέρι, ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά σε αυτό. Δεν σε ακούω, γεια, δεν έχει σήμα. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
6: Καλησπέρα.
8: Γεια σου. Ψηλά ελληνικέ εννοείται. Πάντα το λέμε.
6: Ψηλά ελληνικέ σημαίε, ναι.
8: Ναι. Καταρχήν δεν νομίζω να υπάρχει. Βγήκε ένα ακροατή στην εκπομπή σα,
6: ναι,
8: προχθέ, και έλεγε, ναι, ότι υπάρχει νόμο. Δεν με σέβεται το νόμο ότι απαγορεύει να βάζουμε τη σημαία. Εγώ την έχω μόνιμα στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβα. Ποιο θα μου απαγορεύσει ο λαθρομετανάστη ή είσαι ο Έλληνα ο άλλο που δεν γουστάρει τη σημαία. Δεν κατάλαβα. Να βγει ξανά να μας φέρει τον νόμο.
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόμος. Ίσως με τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά να έχει, ξέρεις, και με τη Χρυσή Αυγή και με αυτά που είχαν γίνει όλα, να έχει παρεξηγηθεί ο άνθρωπος που σηκώνει την ελληνική σημαία. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω μετά τη Χρυσή Αυγή έχουν παρομοιάσει τον Έλληνα πατριώτη που σηκώνει την ελληνική σημαία με Ναζί. Που δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ναζί. Εγώ προσωπικά σας έχω πει ότι είμαι απέναντι σε κάθε Ναζί.
8: Θα σας πω μια περίπτωση που έγινε τότε με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής, γιατί μια που το αναφέρατε. Έπαινα εγώ καφέ με τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο, στο μπαλκόνι. Λοιπόν, και σκάνε τα περιπολικά και κοιτάνε τα, ας πούμε, και μα το Θεό, που θα σκορκίζομαι. Δεν θέλω να σκορκίζομαι. Και εγώ ψάχνω τα περιπολικά, βγαίναν απ' έξω, κοιτάγανε, λες και ήταν μικρά παιδιά, κοιτάγανε ποια μπαλκόνια έχουν σημαία. Το καταλαβαίνετε.
6: Και εγώ, έχω μια καταγγελία από ένα μανάβικο εδώ πέρα στο Βαρδάρι, από πίσω, ο οποίος μου λέει: Γρηγόρη, σήκωσα την ελληνική σημαία, λέει, την έβαλα πάνω ψηλά γιατί γούσταρα να έχει ελληνική σημαία το μανάβικό μου. Και ήρθε, λέει, αστυνομία και μου έκανε, λέει, παρατήρηση. Άκου τι θα σου πω. Και μου είπε: Κατέβασε, λέει, την ελληνική σημαία, γιατί στην περιοχή, λέει, υπάρχουν Αλγερινοί, Μαροκινοί, Πακιστανοί και προκαλείς και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι μας λέτε, ρε!
8: Ναι, Γρηγόρη, το θυμάμαι το περιστατικό.
6: Τι μας λέτε, ρε, ψηλά ελληνική σημαία, και άμα θέλουν οι Αλγερινοί και οι Πακιστανοί να φύγουν, να πάνε στη χώρα του.
8: Έτσι, συμφωνώ μαζί.
6: Καλό μεσημέρι, γεια σου, αδερφέ μου, υγεία.
8: Μην κλείσεις ένα λεπτό, και ένα τελευταίο.
6: Για πες.
8: Εκεί στο τέταρτο, στο Τριεθνές, το τέταρτο το σώμα, τι κάνει για τη σημαία που δεν ανέβηκε?
6: Και η ΕΕΠ τι κάνει εκεί πέρα στη Θράκη?
8: Και η ΕΕΠ και όλη αυτή η στρατηγική, ο κύριος Σκούπης με τα γυαλιά.
6: Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλάκια και τα hot dog που τρώει στο καψιμί, και ο περιφερειάρχης ο Τοψίδης, να πούμε, και ο αδερφός του με τα συσίτια και με τα φαγητά που μοιράζουν εκεί πέρα,
8: έτσι,
6: στα hot spot. Καλό μεσημέρι, γεια σου, γεια σου, φίλε, γεια σου, περιμένει κι άλλος, υγεία.
8: Όσο για τη σημαία, το θυμάμαι για την εκπομπή, το έχετε ξαναπεί.
6: Ναι.
8: Το θυμάμαι πολύ καλά, πες το λέγατε.
6: Και έτσι, καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλος. Γεια σου, αδερφέ, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος, ξύπνα, έλα, εσύ είσαι.
9: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσουμε για μερικά πράγματα, προβλήματα που υπάρχουν γενικά.
6: Σας ακούω. Πάμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα.
9: Ναι. Θέλω να πω, που το έχει πει και άλλες φορές, ότι οι γιατροί δεν υπάρχουν για ραντεβού, πλέον μόνο επαγγελματικά ραντεβού, και δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς, δεν υπάρχει σελίδα το νοσοκομείο για να μπορέσουμε να κλείσουμε ραντεβού. Πρέπει να πάρουμε στο 1656, δεν σηκώνει κανένας. Αναγκάστηκα να βάλω τον κοινωνικό λειτουργό, γιατί κάνω κάτι χαρτιά για να περάσω στην επιτροπή, και αναγκάστηκα να κλείσω ραντεβού επαγγελματινό 60 ευρώ. Σε γιατρό. Και επίσης όλοι οι γιατροί ζητάνε λεφτά. Τώρα εξωτερικός γιατρός, εντάξει. Αλλά στο νοσοκομείο γιατί να πληρώνουμε? Γιατί να πληρώνουμε, δηλαδή, επιγραμματικά ραντεβού?
6: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί.
9: Ναι.
6: Γιατί όταν φώναζα από εδώ πέρα ότι ιδιωτικοποιούν ακόμα και την υγεία, κάποιοι πηγαίνανε το 2023 και ψηφίζανε τον Κούλι. Γι' αυτό.
9: Και
6: καλά να πάθουν όλοι αυτοί που πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σήμερα υλοποιήθηκε όλο αυτό το σχέδιο τόσα χρόνια που ήταν σε εξέλιξη, και έχουμε φτάσει σε σημείο όλα να είναι ιδιωτικά. Και το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί, θα το δείτε.
9: Ναι.
6: Έτσι είναι, φίλε μου, δυστυχώς. Όταν όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν ακούει, τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τι να κάνουμε?
9: Εγώ περνάω 16 χρόνια επιτροπή, σύνδεσα τα χαρτιά μου, τα έκανα στο νοσοκομείο. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου. Έχω σήμερα ραντεβού 5,5 ώρα με γιατρό, και αναγκάζομαι να βάλω φίλους μου να πληρώσουν τους γιατρούς, γιατί δεν μπορώ να τους πληρώσω. Παίρνω προνοιακό επίδομα και δεν βγαίνει. Όταν παίρνεις 338 ευρώ και σου ζητάει ο γιατρός 60 ευρώ για ένα ραντεβού, και επίσης μετά άντε ψυχιάτρος, σε λέει ο πνευμονολόγος, που σε 3 χρόνια έχεις αρθείς και το λες δεν έχω λεφτά, και το λες για να σε κάνει σχετικό φάκελο, και σου λέει 70 ευρώ για το σχετικό φάκελο και 50 ευρώ για την εξέταση.
6: Όταν μαθαίνεις, φίλε μου, όταν μαθαίνεις το ότι ο Υπουργός Υγείας εδώ πέρα έστειλε κάποια μηνυματάκια και μιλούσε με προστατευόμενους μάρτυρες σύμφωνα με καταγγελίες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και ότι είχε σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες και με τον ΕΟΦ και με τον ένα και με τον άλλο και με τοποθετημένα πρόσωπα σε νοσοκομεία. Αδερφέ μου, βάλε λίγο τον Άδωνη, μην κλείνεις. Βάλε τον Άδωνη να ακούσουμε τι έλεγε. Βάλε λίγο να ακούσουμε, να είπε, να θυμηθεί ο ακροατής.
10: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία Τουλουπάκη το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή. Το 14, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, τον έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα, είχε τότε κάτι προϊόντα Innovartis σχετικά με τις μαμάδες, και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να μεσολαβήσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έφτασε ο κ. Φρουζή, είπα: Ξέρετε, κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα άλλο site, αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Innovartis, και έβαλε Innovartis διαφήμιση 2.000 ευρώ.
11: Μάλιστα.
10: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου, και πόσο μάλλον παθητική
11: ρόλο. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
10: Αυτό είναι το θέμα.
6: Τι έχετε να πείτε, κύριε μου, για αυτά που ακούμε? Ξέρετε τι είναι η Νοβάρτης? Νοβάρτης, ξέρετε τι είναι?
9: Νοβάρτης είναι η φαρμακευτική εταιρεία, δεν είναι?
6: Τι σχέση έχει ο Υπουργός Υγείας και λέει σε συγκεκριμένες εταιρείες τι να κάνουν, και τι σχέση έχει με τον όμιλο Νοβάρτης και με το σκάνδαλο Νοβάρτης, και τι γίνεται στην Ελλάδα επιτέλους με όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες?
9: Μπορείς να μου βρεις μια λύση έστω...
6: Μια λύση να ξυπνήσει ο Έλληνας ψηφοφόρος και να μην ξαναψηφίζει πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην κυβέρνηση και έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι και ότι κοιτάνε μόνο την προσωπική τους τσέπη. Καλό μεσημέρι.
9: Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμιο.
6: Καλό μεσημέρι.
12: Τι.
6: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
12: Ε?
6: Παρακαλώ.
13: Παρακαλώ.
12: Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
6: Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι στη γραμμή? Μ' ακούτε? Δεν μιλάει. Φίλε μου, μ' ακούς?
12: Εγώ είμαι αντίχρονος, τι.
6: Καλά αδερφέ, δεν μιλάς, σε μιλάω τόση ώρα.
12: Είδε το ράδιο πήγαινε, το κλείνω, το άνοιγα γιατί δεν κατάλαβα τι εννοούσες.
6: Τι εννοούσα?
12: Δεν κατάλαβα, τι έγινε.
6: Γιατί τι είπα?
12: Καλό μεσημέρι, λες, με κλείνεις, τι εννοείς?
6: Καλό μεσημέρι είπα, δεν είπα γεια σου δίχρονε.
12: Δεν κατάλαβα, λέω πως θες να με κλείσεις, δεν ξέρω τι να πω.
6: Πρέπει να σε κλείσω?
12: Έτσι νόμισα ότι για κάποιο λόγο δεν θες να βγω, έτσι νόμισα.
6: Καλό μεσημέρι!
12: Πάλι τα ίδια λες.
6: Εντάξει, δεν επιτρέπεται να πω καλό μεσημέρι, δεν δίχρονε.
12: Νόμιζα ότι με υγιώνεις, αυτό έτσι το πήρα εγώ.
6: Εσύ τα παίρνεις περίεργα τα πράγματα. Για πάμε, για πες.
12: Άκου για το Ευαγγέλιο, τι ωραίο θέμα έχω. Πώς κρίνουν οι άνθρωποι και πώς κρίνει ο Θεός, πόσο διαφορετικά.
6: Καλά, ρε. Πώς και θα μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, εσύ?
12: Αφού είμαι προφήτης, τι να μιλήσω, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής.
6: Α, και προφήτης. Είσαι πρόεδρος κόμματος ή προφήτης τελικά? Αποφάσισε, για τα δύο μαζί δεν γίνεται.
12: Προφήτης είμαι εγώ και μεγάλος.
6: Πάμε ρε μεγάλε προφήτη, δώσε λίγο γκάζι για να πούμε να πάμε στον επόμενο.
12: Ναι, ο προφήτης Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν τον εξέλεξε ο Θεός, για να δεις πως διαφορετικά κρίνει, ούτε ένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο του Θεού. Ο πατέρας του, ο Ιεσέ, ένας ευλαβής Ισραηλίτης, ο Ιεσέ, γι' αυτό ψάλλουμε στην εκκλησία, ράβδος εκ της ρίζος Ιεσέ και άνθρωπος εξ αυτής Χριστέ. Ήταν πολύ θεοφοβούμενος και θεοσεβούμενος. Κι όμως παρόλα αυτά, κοίτα πώς έκρινε το παιδί του το ίδιο. Όταν έστειλε τον προφήτη Σαμουήλ ο Θεός, του έδειξε σε όραμα το Δαβίδ, του δείχνει σε όραμα το Δαβίδ και του λέει αυτός θα είναι ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Πήγαινε να το χρήσεις και πάει στον πατέρα του, τον Ιεσέ, ο Σαμουήλ και του λέει έλα από τα παιδιά σου, θα τα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άντε λέει πλάκα μου κάνεις, όχι λέει. Ο Θεός μου έδειξε όραμα λέει. Όραμα σου έδειξε ένα από τα παιδιά μου, ναι. Για πέρα λέει ένα τα παιδιά σου, θα δω ποιο θα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άσε να μιλήσω,
6: Φίλε, γκάζια δίνεις από πίσω, εγώ σε φταίω.
12: Ναι, ο Ιεσέ του δείχνει τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο ψηλό, τον πιο δυνατό, που νόμιζε ότι αυτόν θα εκλέξει ο Θεός. Δεν είναι αυτός, λέει. Δεν είναι αυτός, λέει, σίγουρα, ναι, δεν είναι. Για φέρε άλλα παιδιά σου, ένα-ένα του πάει όλα τα παιδιά, λέει, δεν είναι κανένα από αυτά, λέει. Καλά, λέει, δεν έχεις άλλα παιδιά. Έχω ένα, λέει, αλλά είναι άχρηστος, λέει, δεν κάνει, λέει. Αυτός είναι για τα σκουπίδια, λέει. Ό,τι αγκαρία έχουμε στο σπίτι, αυτό βάζουμε, λέει. Το βάζουμε να βώσει τα πρόβατα, το βάζουμε να κόβει ξύλα, το βάζουμε να σκουπίζει και να πλένει το πάτωμα, το βάζουμε να πλένει τα πιάτα. Ό,τι αγκαρία έχουμε, το βάζουμε στο φούρνο να ψήσει ψωμί. Ό,τι αγκαρία υπάρχει στο σπίτι, το βάζουμε αυτό, να λέει. Τον είχαν για τα σκυλιά τον Δαβίδ, ο ίδιος ο πατέρας του. Και όμως λέει, ο Θεός μου τον έφερε τον Δαβίδ, λέει, για φέτο να το δω. Του λέει αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και τρόμαξε, λέει. Αυτός είναι, λέει. Καλά, εμείς τον είχαμε για το σκουπίδι αυτό, να λέει. Αυτόν διάλεξε ο Θεός.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
16: Μέτρησα τα χρόνια μου. Είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
17: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
18: Αθήνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
19: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
20: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
19: Οπτικά Γιάννης The Legos.
20: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
19: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
20: Οπτικά Γιάννης The Legos.
19: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
20: Τηλέφωνο 2610-313-388.
19: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
21: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
22: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
21: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
22: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
21: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
23: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
24: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
25: Ράδιο Γάμα
26: 94FM.
25: Αχαΐα,
26: Ηλία,
25: Ετωλοακαρνανία
26: και www.radiogamma.gr.
27: Ότι όχι ευκολόπιστη, δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί τόσες πολλές, δηλαδή μέσα στη δημοσκοπήση, τόσες πολλές αναλλαγές και να ακούς τον κόσμο και να λέει, ρε παιδί μου, να πηγαίνει μία από εδώ και μία από εκεί. Δηλαδή πόσο κάθε διάστημα στην τηλεόραση, με αυτή τη τηλεόραση τι έχει γίνει τελικά, τέλος πάντων?
18: Κατευθυνόμενα μυαλά είναι, δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι.
27: Ναι, αυτό ρε παιδί, αδερφέ. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Δηλαδή τους πετάς κάτι και πάνε εκεί. Τους ξαναπατάς παραδίπλα κάτι ακόμα, με άλλη ορολογία, ξαναπάνε εκεί. Και ξαφνικά ακούσε τη σκοπή, δημοσκοπή και λένε μία από εδώ και μία από εκεί. Καλά, δηλαδή. Μια ψηφοφορία, ένα βγάλουμε έναν άνθρωπο τέλος πάντων, όποιος και είναι αυτός. Τουλάχιστον ποιος πιστεύει ο καθένας. Αλλά και να πηγαίνουν τόσο εύκολα δεξιά και αριστερά, το περίμενα.
18: Ναι, κοίτα, τους προωθεί το σύστημα και το δίπολο. Γι' αυτό ή κόκκινο ή μπλε τους λένε. Εδώ είμαστε. Ή αυτό να ή
27: κάτι. Δεν έχουμε λίγο μυαλό
18: σου. Μα εδώ πέρα βλέπεις, παρουσιάζουν μόνιμα στις τηλεοράσεις. Ανδρουλάκι, Τσίπρα, ναι, Μητσοτάκι. Ναι, ναι. Σαν να τους δίνουν τρεις επιλογές είναι.
27: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ δεν τις παρακολουθώ. Δεν κάθομαι να δω τηλεόραση.
18: Υπάρχουν και άλλες επιλογές όμως, φίλε μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που κάνει η τηλεόραση και γενικά όλα αυτά τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξαπάτησης είναι λάθος. Και κανονικά θα πρέπει να έχει παρέμβει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
27: Καλά, τώρα που να πάω, μόνο σε εσένα παρεμβαίνει και τόσα τα πρόσθεμα, γιατί πες μια κουβέντα παραπάνω. Του άλλου από εκεί πέρα που λένε, που βρίζουν και κάνουν και ακούμε ένα σωρό πράγματα στην τηλεόραση και μη βλέπουμε, δεν τρέχει τίποτα. Δεν κάθεται, είμαστε πολιτισμένοι εμείς.
18: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
27: Γεια σου.
18: Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
28: Ναι, με ακούτε?
18: Ναι.
28: Ναι.
18: Ναι.
28: Έλα, Γρηγόρη.
18: Έλα, φίλε.
28: Κώστας από Αθήνα.
18: Γεια σου, ρε Κότσο.
28: Τι κάνουμε?
18: Καλά, φίλε μου, εσύ.
28: Μια ερώτηση ρητορική θα τη χαρακτηρίσω στα λεγόμενά μου.
18: Για πες.
28: Εάν αύριο εσύ ή εγώ δεν πάμε στη δουλειά μας, θα πληρωθούμε?
18: Όχι, φυσικά.
28: Αυτοί οι κοπρίτες, οι 300.
18: Να μιλάμε λίγο πιο όμορφα, πάμε.
28: Αυτοί οι 300 εκλεγμένοι από εμάς,
18: ναι,
28: τα πρόβατα, για ποιο λόγο δεν πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα?
18: Σωστό.
28: Που τους έχουμε ορίσει εμείς.
18: Κανονικά υποχρεωτικό θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα στη Βουλή.
28: Γι' αυτό η ερώτηση ήταν, αν εγώ ή εσύ δεν πάμε στη δουλειά μας, αν θα πληρωθούμε την επόμενη μέρα.
18: Υποχρεωτικό να είναι εκεί πέρα και ξέρεις τι γίνεται. Άκουσε με, Κότσο. Άκουσε με. Όταν πάνε, πληρώνονται και παραπάνω.
28: Τα γνωρίζω, το γνωρίζω, ναι.
18: Αλλά δηλαδή, δεν φτάνει υπέρ μισθό. Όταν πάνε σε κάποια συμβούλια, παίρνουν και παραπάνω λεφτά.
28: Όπως ένας ανεκδίκητος είπε ότι επειδή είναι υπουργός και δεν πληρώνεται ως υπουργός, χάνει τις εκτροπές και χάνει τα 75 ευρώ της συνεδρίας της.
18: Να σου κάνει και χάρη. Τον Άδωνη που έλεγε ότι δεν έχει βγάλει ένα ευρώ.
28: Αρχίζουμε με το ίδιο γράμμα. Εγώ τον λέω ανεκδίκητος. Τον λες με το ένα από τα δύο ονόματά του.
18: Το Σπυρίδωνα. Ποιο να δω, το Σπύρο, λέει.
28: Μια δεύτερη ερώτηση, πάλι θα τη χαρακτηρίσω ρητορική.
18: Ναι.
28: Κάποιος που προκαταβάλει μια απόφαση, τι είναι?
18: Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείς να μου εξηγήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θες να πούμε. Τι θες να συζητήσω?
28: Ο ανεκδίγητος που είπα πριν.
18: Ναι.
28: Δική μου.
18: Ποιος είναι ο ανεκδίγητος, ο Σφυρίδωνας?
28: Ο Σπύρος, φυσικά.
18: Ωραία, ναι, τι?
28: Σε τηλεοπτική εκπομπή. Κάνοντας μια ανάλυση, κατέληξε ότι ποιος αποφασίζει, ήταν η τελευταία της φράση, λέξης, η Βουλή. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή? Εμείς. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.
18: Ναι, ότι αυτοί θεσμοθετούν δηλαδή και αυτοί αποφασίζουν τι θα γίνει.
28: Όχι. Δεν, άλλο η θεσμοθέτηση, άλλο η ψήφος.
18: Αυτό που είχε πει είναι το ότι αποφασίζουν αυτοί αν θα πάει κάποιος φυλακή.
28: Δεν διαφωνούμε. Λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια από την κατάσταση.
18: Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ.
28: Δυστυχώς.
18: Πάμε. Ολοκλήρωσε.
28: Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν και πολύ σωστά τα λες. Αλλά σε ακούνε, θεωρώ, λίγοι. Όχι όσοι θα έπρεπε να σε ακούνε.
18: Πολλοί ακούνε, λίγοι καταλαβαίνουν. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου.
28: Να σε καλά.
18: Πάλε λίγο το ηχητικό του Άδωνη εδώ πέρα που έλεγε ότι δεν έχει φράγκο στην τσέπη.
0: Ή θα τα πάρω από κάποιο πλούσιο. Τι πιστεύετε τα δύο?
1: Μπορεί και τα δύο.
0: Άρα λοιπόν, εάν κάνουμε αυτό που λες στο 380 ευρώ, το κάνουμε.
1: Εγώ το κάνουμε έτσι.
0: Σημαίνει.
1: Δεν σας ψηφίζω για να πλουτίζετε. Εγώ αυτό
0: με
1: λέω.
0: Με τη σειρά, αδερφέ, με τη σειρά.
1: Με τη σειρά, αδερφέ, αυτή είναι η σειρά όμως.
0: Αυτό που λέω. Λέτε και που λέγατε επί χρόνια ορισμένοι είναι, ναι, το πιο αντιδημοκρατικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο με 480 ευρώ. Κανένα. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί αν φτιάξεις ένα, αυτό το κοινοβούλιο θα γίνει ή σώμα των πλουσίων ή σώμα των αγορασμένων. Αν θες να το κάνεις, κάντο. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις. Ένα μας είναι εννοημένο. Και σου μιλάει κάποιος που εγώ παραιτήθηκα, όπως και ο Λοφέρατος από εδώ δίπλα μου, παραιτηθήκαμε από τα αναδρομικά που μας έδινε το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά παραιτήθηκα από 175.000 ευρώ. Και δεν τα πήρα. Να δω εσύ αν θα υπέρω να μην πάρεις 175.000 ευρώ.
1: Εγώ.
0: Αν τα δικαιούσουν.
1: Εγώ ότι παραιτήθηκα, ή δεν έχω επιλογή, κύριε Γεωργιάδη.
0: Αφήστε το λαϊκισμό με τη Βουλή.
1: Κατάλαβα, σας
0: φτάνει ο λαϊκισμό με τη Βουλή.
1: Έχω λαϊκισμό.
0: Έτσι.
1: Εγώ λαϊκισμό, με κοιτάς τα μάτια και μου λέτε παίρνω 6.000 και παίρνω 12. Φορολογούμε για τα 6 και κοιτάς τα μάτια.
0: Δουλεύω από 15 χρονών.
1: Σοβαρά, μπράβο, και εγώ από 12.
0: Έχω μια επιχείρηση,
1: ναι,
0: που έχει χροκοπήσει τώρα,
1: ναι,
0: λόγω της κρίσης.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένω εσένα να μου την πεις.
1: Εγώ θα σου πει ο ίδιος. Ποιος θα σου πει, αν δεν σου πω εγώ? Εμένα η μισή μου φίλη.
0: Άρα άσε να πάμε να βρούμε καμιά λύση. Τώρα και άσε τον λαϊκισμό.
1: Καλά. Πραγματικά λυπάμαι, μα το Θεό. Δεν πήρα
0: κανένα. Να μην λυπάσαι καθόλου.
1: Αλλά με κοιτάς πίσω
0: από τα μάτια. Να μην λυπάσαι καθόλου. Εγώ δεν είμαι αυτό που ξέρει που φοβούνται να απαντήσουν.
2: Καλημέρα. Καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κυριαζόλου Κωνσταντίνος λέγομαι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους για ένα λόγο. Πίστευα ότι ήμουν χαζός. Ήρθα και πίστευα γιατί ό,τι έχουν πει οι άνθρωποι δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πραγματικά είμαι χαζός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το θέμα της ανεργίας που λένε και της οικονομίας. Το θέμα της οικοδομής που δουλεύουν 2 εκατομμύρια κόσμος και το έχουν παρατήσει, το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Γιατί το φτιάχνουν? Που δουλεύει ο κόσμος, θα μπορεί να δουλέψει.
18: Να κάνουμε έναν έρανο, παιδιά, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει λεφτά. Δεν έχει μία ο άνθρωπος. Παρακαλώ, έλα να μην περιμένεις τη γραμμή, θα το άβαζα να το ακούσουμε όλο. Έλα. Έλα.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
18: Γεια σου, φίλε, για να μην περιμένεις. Πάμε, καλησπέρα.
3: Ο Πανελλήνιος είμαι,
18: Γρηγόρη. Έλα, ρε Πανελλήνιε, να πούμε.
3: Τι έγινε, σ' άρεσε η καινούργια φανέλα, σ' άρεσε?
18: Δεν μ' άρεσε.
3: Δεν σ' άρεσε?
18: Δεν μ' άρεσε.
3: Την παρήγγειλα, εγώ την περιμένω να έρθει.
18: Και τι έγραψε από πίσω, Πανελλήνιος?
3: Όχι, ρε, Κωνσταντέλιας.
18: Κωνσταντέλιας.
3: Ναι.
18: Εντάξει, Κωνσταντέλια, αξίζει να γράφει. Γιατί τι σ' άρεσε σε αυτή τη φανέλα, για πες μου.
3: Ήταν ωραία, ήταν και το σήμα για τα 100 χρόνια. Είναι τον 100 χρόνο. Τι να κάνουμε τώρα.
18: Καλά τώρα, εντάξει να πούμε, βλαχομαγκές, πάμε.
3: Μα βέβαια να αλλάξουμε, να πάμε στην Adidas. Καλύτερες φανέλες βγάζει.
18: Κοίτα, θα μπορούσαν το λογότυπο αυτό εδώ πέρα το, που βάλανε το BAUK, αυτό το σύμβολο, αυτό να το βάλουν κάπου αλλού. Δεν μ' άρεσε εκεί που είναι, αυτό είναι όλο.
3: Στην καρδιά, πάνω από την καρδιά.
18: Δεν είναι στην καρδιά, αυτό είναι εδώ πέρα κάτω από το λαιμό, να πούμε. Στην καρδιά έπρεπε να είναι το σύμβολο, ρε Πανελλήνιε.
3: Είναι μεγάλο το πουλί του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη μου.
18: Εντάξει, τώρα ξεφεύγεις. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, θέλω να σου δείξω λίγο τα θέματα της Κύπρου. Γιατί δεν μου αρέσει. Εννοείται ότι και εμείς αγαπάμε την Κύπρο. Την αγαπάω την Κύπρο. Έτσι, μέσα στις φλέβες μου την έχω. Πατρίδα μου είναι. Δεν υπάρχει όμως, δηλαδή, που ρίχνουν, ας πούμε, το γάντι στη Χούντα ότι πρόδωσε την Κύπρο. Ωραία. Την Κύπρο την πρόδωσε, ας πούμε, η Χούντα. Ωραία, τέλεια. Εσύ τι έκανες σαν δημοκρατία μετά που πήρε την ανάληψη της εξουσίας, την πήρε ο Καραμαλής? Αντί να γυρίσεις και να κάνεις ανακατάληψη, να μαζέψεις εκστρατεία και να
28: διώξεις τους Τούρκους από την Κύπρο, τι έκανες? Γύρισες και είπες, να πούμε, σαν δημοκράτης Καραμαλής και σαν δημοκρατική κυβέρνηση, η Κύπρος κοίται μακράν. Ξέρεις πότε νομιμοποιήθηκαν τα κατεχόμενα? Από τότε που βγήκε ο Καραμαλής γύρισε και είπε η Κύπρος κοίται μακράν. Και από τότε μέχρι και σήμερα νομιμοποιείται η παράνομη κατοχή της Κύπρου κάθε μέρα. Που καθόμαστε και κλαίμε και λέμε ότι είναι παράνομη η κατοχή της Κύπρου. Ωραία, κάντε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να εγκαταλείψει την Κύπρο, ακόμα κι αν γυρίσει ο Τραμπ και ο Πούτιν να του πούνε του Ερντογάν μάζεψα και φύγε. Δεν συμβαδίζει αυτό με την οτροπία και τη λογική του τουρκικού λαού αυτό το πράγμα. Αυτός ο σοβινισμός που έχουν μέσα στο αίμα τους. Ένας τρόπος υπάρχει για να λυθεί το Κυπριακό. Ή θα πρέπει να κάνουμε σύνορα 50-50, δηλαδή η μισή Λευκοσία να είναι ελληνική πλευρά, δηλαδή και η ελληνική Κύπρος να προσαρτηθεί στην περιφέρεια, στην επικράτεια της Ελλάδος, όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Θράκη. Η Θράκη χωρισμένη είναι. Είναι μάλλον τριχοτομημένη η Θράκη. Είναι η Ανατολική Θράκη, η Δυτική που είναι η δική μας και η Βόρεια που είναι στους Βουλγάρους.
18: Και η Ανατολική δική μας είναι. Και η Βόρεια δική μας είναι.
28: Άι, πες μου εσύ τώρα, πώς θα την κάνεις ελληνική.
18: Λοιπόν,
28: θα την κάνεις.
18: Κοίτα, όταν χάνεις έδαφος είναι πολύ δύσκολο να το ξαναπάρεις πίσω. Αυτό είναι δεδομένο.
28: Α, μπράβο.
18: Συμφωνώ. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα, πρέπει να γίνει πόλεμος να τα ξαναπάρεις αυτά.
28: Α, μπράβο. Άρα δηλαδή, ένας τρόπος που υπάρχει κατ' εμέ για να λυθεί το Κυπριακό, θα πρέπει η ελληνική πλευρά της Κύπρου να προσαρτηθεί στην Ελλάδα, στην επικράτειά της, και η τουρκική να προσαρτηθεί στην Τουρκία επίσημα. Αλλιώς υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Θα πρέπει να κάνεις εκστρατεία κατά της Τουρκίας. Δεν γίνεται. Εκτός άμα επαληθευτούν και οι προφητείες των καλόγερων που λέγανε ότι θα τους την πέσουν τους Τούρκους ή από πάνω το ξανθό γένος και αναγκαστικά θα πρέπει να τραβήξουν από τα καταληφθέντα εδάφη της Κύπρου οι Τούρκοι δύναμη. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλο. Αυτό τώρα το να κάτσουμε να κάνουμε, ήθελα να σου το πω και παραπροχθές, την προηγούμενη εβδομάδα βασικά, στις 15 που ήταν, δεν γίνεται να καθόμαστε να κλαίμε «Α, η Κύπρος είναι γη ελληνική». Ναι, το ξέρουμε ότι είναι η Κύπρος γη ελληνική. Το ξέρουμε ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι ελληνικά.
18: Όλα αυτά είναι ελληνικά. Κοίτα, άμα τα πάρουμε... Άκουσε, εγώ δεν ξέρεις, δεν πολιτεύομαι, αλλά άμα ποτέ σου λέω, πέφτει ένα αστέρι, κάνω μια ευχή, πες ρε παιδί μου, μια φορά και από το πουθενά γίνεσαι πρωθυπουργός. Ωραία, Πανελλήνια, γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός, άσε εμένα, γιατί με εμένα είναι κομπλεξική περισσότεροι και τρέμουνε άμα ναι. Πω ότι κατεβαίνω και κάνω και ράνω. Ή θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλω να γίνω πρόεδρος και ιστορίες. Άκου τώρα. Εσύ είσαι πρωθυπουργός.
28: Ναι.
18: Θα πάλευες για τον ελληνισμό, θα πάλευες.
28: Θα πάλευα για τον ελληνισμό.
18: Ένα λεπτό, Πανελλήνια, άσε με να σου πω. Εφόσον λες ότι θα πάλευες για τον ελληνισμό, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις σαν γνήσιος Έλληνας, ξέρεις τι θα ήταν? Να μιλήσεις για τη Μεγάλη Ελλάδα. Να μιλήσεις δηλαδή για ό,τι ελληνικό υπάρχει εδώ πέρα στο δυτικό πολιτισμό και στον ανατολικό, για το τι ακριβώς έχουμε κάνει εμείς σαν λαός και να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Εδώ, αυτό δεν κάνει κανένας.
28: Όμως, και οι άλλοι λένε το μακρύ και το κοντό τους. Βλέπω οι Αλβανοί λένε είμαστε πελασγοί, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Βγαίνουν τα Σκοπιανά.
18: Δεν θα πάρουμε από την αρχαία Ελλάδα, από τη Βυζαντινή περίοδο. Μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει?
28: Έχουν φάει αφιόνια στις χώρες τους. Εδώ πέρα στη Μελίτη προχθές. Στη Μελίτη Φλωρίνης, απάνω σε εσάς, εκεί απάνω, Φλωρίνη. Μου χορεύανε σκοπιανικά. Αλήθεια να σου πω κάτι. Εκείνος, πώς το λέγανε ρε εσύ, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Σάλτσας, πώς λέγονταν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που χόρευε και μίλαγε και τραγούδαγε σκοπιανικά απάνω στη Μελίτη Φλωρίνης?
18: Σέλτσας.
28: Πώς?
18: Σέλτσας.
28: Ναι. Που μου μίλησε μέχρι και σλαβομακεδονικά εντός εισαγωγικών σε τηλεοπτική κάμερα.
18: Βουλευτής Φλόρινας που ήτανε.
28: Φλόρινας, μπράβο. Αυτός τι θα είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα? Για να τους ψάξουμε λίγο. Για να τους ψάξουμε όλοι αυτοί οι σαλτιμπάγκοι που πάνε να ξαναψηφίσουν Τσίπρα.
18: Για να δούμε. Και άμα τελικά θα είναι, άμα πάει τώρα στο Τσίπρα, θα τον λένε Σάλτσα. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Αρρώ Σάλτσα. Σάλτσα θα είναι σίγουρα, γιατί μόνο Σάλτσες θα λέει άμα πηγαίνει.
28: Αλλά να σου πω όμως και.
18: Πάμε, ολοκλήρωσε. Έχει κι άλλο στη γραμμή, Πανελλήνια, πάμε.
28: Ναι.
18: Ολοκλήρωσε. Αλλά...
28: Αυτό το πράγμα όμως νομιμοποιείται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή που λένε ρε εσύ αδερφέ, λέει η Χούντα πρόδωσε την Κύπρο και, και τον ελληνισμό της Κύπρου.
18: Ναι.
28: Η δημοκρατία είναι 50 χρόνια, να πούμε 54 χρόνια ρε μάγκες. Τι κάνατε εκεί πέρα?
18: Καλό μεσημέρι, Πανελληνία.
28: Καλό μεσημέρι.
18: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, η Θράκη παλαιότερα στα αρχαία χρόνια, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι, μην πάμε στον επόμενο. Η Θράκη Η αρχαία Θράκη εκτινόταν από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Τι θέλετε να πούμε για Μαρόνια, για τον Οδυσσέα, για τα Άβδυρα, για τη Σαμοθράκη, τι θέλετε να πούμε για την Νίκη? Ας, χαμός γίνεται, παρακαλώ. Όλα ελληνικά είναι, ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
18: Ναι, βέβαια σας ακούμε.
4: Προχθές κάλεσε και δεν ακούγομαι, για να καλά.
18: Ναι, πάμε φίλε, μου σ' ακούω. Τώρα σήμερα σε ακούω καθαρά, καμπάνα σήμερα.
4: Ναι, ναι. Εγώ έχω και μέρος καταγωγής από τη Θράκη, μια μου το αναφέρατε. Υπήρχε το βασίλειο των Ειδησιών που ήταν όντως μεγάλο. Ναι, έφτανε μέσα στα βουνά του Αίμου, από εκεί βγαίνει και η Χερσόνησος. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λοιπόν είμαι 19 χρονών και όλα αυτά σύστημα με τον κοινοβουλευτισμό και τα κόμματα που μαλώνουν για χαλωμάρες και επιφανειακά θέματα και τα δίπολα. Ειλικρινά, με αφήνει παντελώς αδιάφορο και δεν νομίζω ότι με κάτι μέσα από αυτό το σύστημα θα λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
18: Ναι.
4: Αλλά θέλω να δείξω και άλλο ένα θέμα, επειδή έτσι, μ' αρέσει η εκπομπή σας, γνώρισα από τον τραπεζικό που μ' αρέσει πολύ όταν μιλάει. Θέλω να προσθέσω κάτι στο χθεσινό θέμα που έθιξε.
18: Ναι.
4: Έτσι.
18: Ναι, σε ακούω.
4: Αγγίζει πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, πίσω στο 1913. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά? Εκείνη τη χρονιά λοιπόν η Διεθνή Συνήθεια των Τραπεζιτών ήρθε την Federal Reserve.
18: Για ποιο θέμα θες να μιλήσουμε, φίλε μου, το όνομά σου αρχικά ποιο είναι?
4: Θα συζητηθώ ως Ίκαρος.
18: Ίκαρε, πες μου λίγο τι ακριβώς θες να συζητήσουμε για να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί περιμένουν και άλλοι άνθρωποι στη γραμμή.
4: Θέλω να καταλήξω το θέμα με τον καρκίνο που μιλήσατε χθες.
18: Ναι, θεωρείς δηλαδή και εσύ όπως ο τραπεζικός θα σου κάνει μια ζήτηση ότι υπάρχει θεραπεία για τον καρκίνο και δεν τη βγάζουν οι φαρμακευτικές γιατί θα χάσουν κέρδη?
4: Δεν έχω ξεκάθαρη θέση και κάποια γνώση για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι μαζί με πολλά πράγματα όπως οι IRS δηλαδή που μαζεύουν τους φόρους και φαίνεται να ρεζεύει την Κεντρική Τράπεζα, όλα αυτά πράγματα για το σύστημα της υποδούλωσης των δανείων κλπ.
18: Ναι.
4: Υπήρχε το ίδρυμα Rockefeller που παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που επένδυε σε πράγματα σχετικά με την υγεία και τη διατροφή του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτό το δραστηριοτήτων ήταν είναι τα τελειτηριασμένα τρόφιμα και τα φάρμακα που δεν μας γιατρεύουν ακριβώς. Και παράλληλα ιδρύθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου. Επίσης υποτιθέμενη φιλανθρωπία όπου πρόθεσε έτσι τη χημειοθεραπεία που ξεκίνησε με απαγορευμένα χημικά που χρησιμοποιούσαν στους πολέμους, οδηγώντας την βιομηχανοποίηση του καρκίνου, καθώς παράλληλα με τα δηλητηριασμένα τρόφιμα και την πρόθεση του καπνίσματος και όλα αυτά αυξανόταν η καρκινοπάθεια, και με τη χημειοθεραπεία που δεν δίνει οριστική θεραπεία στον καρκίνο είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρη επιχείρηση του καρκίνου. Είναι πολύ σχετικό με όλα αυτά τα πράγματα και την προέλευση των ανθρώπων που επένδυσαν σε αυτό το εγχείρημα, καθώς τότε έτσι την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το ADL, άλλο ένα εγχειρικό ίδρυμα που φρόντιζε μέσα από τη βιτρίνα ενός ακτιβισμού να προωθήσει αφηγήματα με διάφορες ιδεολογίες τέτοιας προέλευσης.
18: Κατάλαβα, φίλε μου, ποια είναι η θέση. Ολοκλήρωσε, γιατί περιμένει ένας ακόμα άνθρωπος στη γραμμή.
4: Πίσω από αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα, όπως και τη σκηνοθέτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που από μια άλλη μέρα βρίσκεται η ταλμουδική κοσμοθεωρία της.
18: Ωραία, άκουσε με λίγο, αδερφέ μου, άκουσε. Θα συζητήσουμε και για αυτά, αλλά τώρα εδώ πέρα περιμένει και ένας ακόμα άνθρωπος να τοποθετηθεί για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα.
4: Ναι, ναι.
18: Γιατί τώρα πήγε στο Πρώτο Παγκόσμιο, άμα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
4: Ναι, ναι, ναι. Για να κλείσω, το προτείνω στον κόσμο ένα μικρό βιβλίο από τον Χένρι Φόρντ, αυτός με την εταιρεία με τα αυτοκίνητα που λέγεται Ο Διεθνής Ευρέας, το σημαντικότερο ζήτημα του κόσμου. Και ένα άλλο μικρό βιβλίο, τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών.
18: Έτσι.
4: Έχετε μιλήσει και για αυτά, νομίζω.
18: Βέβαια. Να πάνε να το διαβάσουν το βιβλίο, να δουν τι γράφανε οι σιωνιστές. Καλό μεσημέρι, αδερφέ!
4: Επίσης.
18: Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
5: Χαίρετε.
18: Καλησπέρα.
5: Ούτε.
18: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σας πω, δεν σας καθυστερήσω πολύ.
28: Είμαι 22 χρονών και έχω απελπιστεί τρομερά με όλη την κατάσταση που οδεύει τη χώρα μας. Όλες οι κυβερνήσεις από πολύ παλιά μέχρι και τώρα έχουν πάει κατά διαόλου μόνο για να φάνε και να καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι έστω το μοναδικό κόμμα το οποίο υπάρχουν ελπίδες να σώσει κάτι? Θα φάει, όλοι θα φάνε. Αλλά ποιο είναι αυτό που μπορεί ίσως να το βοηθήσει? Δεν θέλω εννοείται να... Για απλά τη γνώμη σου αυτό.
18: Εγώ, ναι, έχω τοποθετηθεί και έχω πει τη γνώμη μου πάρα πολλές φορές. Ποια είναι η γνώμη μου, λοιπόν, φίλε μου? Θεωρώ ότι με τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τους παράνομους μετανάστες, με τη φορολογία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις ξένες δυνάμεις, με τις ιδιωτικοποιήσεις, χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη η οποία θα πάει κόντρα στην παγκοσμιοποίηση, στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις, για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Για να μπορέσει αυτή η δύναμη να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα που είναι τα θεμέλια της πατρίδας μας. Πόσο γρήγορα απόλυτα σε απάντησε, έτσι.
28: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ποιος είναι αυτός αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά?
18: Γιατί, κοίτα, η ερώτησή σου, πόσο λάθος είναι η ερώτησή σου? Τι πάει να πει ποιος είναι αυτός? Ο ελληνικός λαός είναι αυτός. Ο οποίος σύσσωμα πρέπει να διαλέξει ποιοι είναι οι κατάλληλοι για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το όραμα. Γιατί όταν εσύ πας και ψηφίζεις, δεν μιλάω για σένα, έτσι, όταν εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς, πας και ψηφίζεις με κριτήριο ποια είναι όμορφη ή αν έχει τραγουδήσει 10 τραγούδια ο άλλος ή άμα ήταν καλός ποδοσφαιριστής, το πρόβλημα καταλαβαίνεις και εσύ ποιο είναι. Ότι δεν διαλέγουν τους σωστούς ανθρώπους αυτό. Δεν υπάρχει ποιος. Μόνο τους σωστούς πρέπει να διαλέξουμε.
28: Στη σχολή μου, όταν σπούδαζα, που έχω αλλάξει διάφορες παρέες. Τα μόνα, τώρα πριν ένα-δύο χρόνια, τα μόνα θέματα που ενδιαφερόντουσαν είναι γκόμενες, τζόγος, αμάξια, ποδόσφαιρο και πού θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Τι να περιμένουμε σωτηρία από αυτούς?
18: Αυτό σου λέω, ρε αδερφέ. Τι να πες, σωτηρία περιμένεις από τους υπόλοιπους? Δεν θα βγει άκρη. Σωτηρία πρέπει να ξεκινήσεις εσύ με τον εαυτό σου, να κάνεις μια συζήτηση και να πεις ότι θα φέρω εγώ την ανατροπή. Και θα προσπαθήσω εγώ να αφυπνίζω και τους γύρω μου, οι οποίοι είναι βαριεστημένοι, να τους πούμε, ρε παιδιά, πάμε λίγο εδώ πέρα να αλλάξουμε λίγο όλο αυτό που ζούμε. Γιατί μας αφορά άμεσα. Μ' ακούς?
28: Ναι.
18: Αυτό. Πάμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κύκλο μας. Πάμε λίγο, φίλε μου. Αφού είσαι πατριώτης και εσύ και συμφωνείς ότι χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη, σύσσωμα και ενωμένα πάντα. Γιατί άμα σπάσουμε σε 10 κομμάτια, καληνύχτα. Άμα κάνουμε σαν τους κομμουνιστές που με λέει ο άλλος ότι είναι πρώτα μαρξιστικό και μετά λελινιστικό, και μαλώνει με τον άλλο τον κομμουνιστή που είναι πρώτα λελινιστικό και μετά μαρξιστικό, και αρχίζουμε και εμείς τώρα έτσι η σημαία, η ελληνική πολεμική σημαία του Άγιου Γεωργίου και άστο.
28: Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Απλά όσες φορές, γιατί το προσπάθησα πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι τα προβλήματα ή απλά δεν τους νοιάζει. Έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να συζητάμε και να κάνουμε υπομονή, έναν υγιή διάλογο. Το έχουμε χάσει εντελώς αυτό. Όταν δεν υπάρχουν τα βασικά, πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
18: Ναι, καλός ή κακός, πρέπει να βρούμε τον τρόπο όμως. Δεν μπορώ εγώ να σου πω, είναι ανάλογα με τον άνθρωπο τώρα για όλους. Ο καθένας έχει διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ πώς θα συζητήσει με τον καθέναν. Πρέπει όμως να ανοίξει τα μάτια του και να δει ότι είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι όλοι και ότι μας λέει λατούν.
28: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
18: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Χαίρετε.
18: Γεια σας.
6: Να σας πω εγώ γιατί, με δύο-τρία λόγια, γιατί οπωσδήποτε θα θέλει να υπάρχει και κάποιος άλλος.
18: Δεν έχουμε χρόνο για άλλον, είστε η τελευταία για σήμερα, πάμε.
6: Μάλιστα, Ελένη με λένε.
18: Το ξέρω, κυρία Ελένη.
6: Συμβαίνουν δύο, κοινά.
18: Για πείτε.
6: Ή το ένα ή το άλλο βέβαια, ή και τα δύο. Καταρχήν έχει μάθει ο κόσμος ή το ένα, πώς το λένε, το ένα άκρο που είναι... Το τι θα φάει ο καθένας, που θα πάει να διασκεδάσει, όποιος έχει, έτσι. Και ο άλλος άνθρωπος που δεν έχει υποφέρει επειδή δεν έχει και επειδή σκέπτεται πώς θα ανταπεξέλθει σε αυτό το κράτος, το τι να πω τώρα, το κάκιστο, το χείριστο. Έτσι όπως είναι η χείριστο, εννοώ την παρούσα κυβέρνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν πιστεύουν ότι οι κυβερνώντες ότι μόνο με το τάξιμο θα καταφέρουν να μας πάρουν με το δρόμο τους και όχι τίποτε άλλο, και όχι με συζήτηση και όχι, και ξέρετε, Ξέρετε πώς να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη, γιατί η μετριότητα έχει διδαχθεί από εμάς τους Έλληνες, από τους δικούς μας συγγραφείς, τον Σοκράτη. Έτσι, ξέρετε, αν πάρει κανείς να μελετήσει τον Σοκράτη, το διάλογο μεταξύ του Κρήτονος και του Σοκράτη, εγώ το έχω μελετήσει, το έχω διδαχθεί και δεν μπορώ να το ξεχάσω ακόμα.
18: Εντάξει.
6: Δεν μπορώ να το ξεχάσω.
18: Μην το ξεχάσετε ποτέ, κυρία Ελένη, αυτό.
6: Ποτέ.
18: Ποτέ.
6: Και ξέρετε, με αυτό θα είναι η τελευταία μου στιγμή. Αυτό... Και μόνον αυτό, και από ξένους παράγοντας, από ξένους πολιτισμούς. Τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
18: Α, και τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
6: Βεβαίως.
18: Γιατί πρώτα τα έργα του Μπετόβεν, κυρία Ελένη. Δηλαδή, εντάξει,
6: κοιτάξτε,
18: θα βάλετε τώρα να πούμε τον Μπετόβεν πάνω από τον πολιτισμό της Ελλάδας.
6: Λάθος, λάθος. Και τα δύο, είμαι τόσο πολύ... ερωτευμένη και με τα δύο που δεν ξέρω.
18: Θα βάλετε το γερμαναρά πάνω τους Έλληνες, κυρία Ελένη?
6: Όχι, κυρία, τα ελληνικά. Γιατί σας έχω πει προηγουμένως για τον Σοκράτη. Έτσι δεν είναι?
18: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Σοκράτη ή Μπετόβεν, διαλέξτε.
6: Όχι, κοιτάξτε.
18: Δεν έχει όχι. Διαλέξτε Σοκράτη ή Μπετόβεν.
6: Καταρχήν να σας πω τώρα. Σοκράτη,
18: εντάξει. Τότε συνεχίζουμε. Έχετε άλλο ένα λεπτό.
6: Να είστε πάντα καλά και προσπαθήσετε να κρατήσετε τον εαυτό σας για να έχετε υγεία, έτσι, και μην αναφέρετε συνέχεια ότι ξέρετε θα τους στείλουμε φυλακή το ένα ή το άλλο, γιατί...
18: Μέσα όλοι μέσα, ναι, χειροπέδες, ναι, και μέσα, ναι, βάζω λίγο Μπετόβεν, ναι, να ηρεμήσετε, κυρία Ελένη,
6: ναι.
18: Ποιο θέλετε?
6: Τι θα βάλουμε τώρα?
18: Καλό μεσημέρι.
6: Αυτό.
18: Καλό μεσημέρι. Για να ηρεμήσετε λίγο, κυρία Ελένη. Γιατί πήρα τα φόρα. Προχώρα τώρα λίγο, θα μας πάρει ο ύπνος. Πω, δεν ακούγεται το Μπετόβεν. Μπετόβεν, τι κάνεις? Σαν να χάλασε το σταθερό, ακούγεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Με Μπετόβεν κλείνω σήμερα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολα Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Τι θέλετε ρε εκεί στη Ρόδο? Με Μπετόβεν. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Πω, κυρία Ελένη, τώρα πρέπει να έχει σηκωθεί και να χορεύει. Έλα ρε κλείστονα, ρε κλείστονα, ρε βάλε κανένα μπουγά να ακούσουμε εδώ πέρα, να γουστάρουμε με Μπετόβεν. Τι Μπετόβεν? Εδώ είσαι, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.
7: Μια και βρεθήκαμε απόψε στο κέντρο σας, στον Καναδά.
18: Έλα, κυρία Ελένη, να στανιάρεις λίγο.
7: Για τη σινιόρα Τσιτσιολή.
18: Βάλε ένα ουίσκι με δύο παγάκια και άλλαξε τον καναπέ.
7: Τσιτσετέλη πάμε.
18: Μπετόβεν, τι Μπετόβεν? Άκου εδώ ένα τσιτσετέλη να θυμηθεί τα νιάτα σου.
7: Belly dance. Come on, ladies. Come on, belly dance. Έλα, έλα στην πίστα, come on.
18: Αυτός είναι ο πολιτισμός μας.
7: Άρα.

0: Τσάνα και αηδίες. Δώσε εδώ το κλαρίνο.
1: Ζόλους.
0: Και τους ζουρνάδες και τα ταούλια.
1: Καλείες στη βουλή που τους τρελάνες για αυτούς.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Αλμάς Μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Αλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη μετοπική σύγκρουση των 2 τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
4: Καιρός.
5: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβρεις.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Ειδήσεις.
6: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Να, το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε.

0: Το μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
1: Καιρός.
0: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94 FM.
14: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Wa Namba. De njamu na kwa na isukape ya biya na mudimu esa.

μπάτε μπάνε. Σε λάπες ο Ιωσονάν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Αλμάς μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Αλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Ντεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείτε να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
0: Καιρός.
3: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
4: Ραδιογράμμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
6: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-3 Σκιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-08.

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμή.

0: φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση ΕΚΟ και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
5: Ειδήσεις. Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα SMS που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Σαλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Σαλμά. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Σαλμάς Μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Σαλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρευσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
0: Καιρός.
5: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
8: Κάμερε με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.

0: Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα. Δημοτικό θερινό θέατρο, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από βίντεο καμερών ασφαλείας, ενώ μέσα στο γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου βρέθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Είχε επιλέξει πολλά χρόνια τώρα να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο μουσικό και ερμηνευτικό στίγμα μαζί με τον μεγάλο συνθέτη Μανώλη Χιώτη, όπου σαν εκρηκτικό ντουέτο στην πίστα αλλά και στη ζωή μεγαλούργησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη για διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ζήτησε να ξανανοίξει, έκανε από το Βήμα της Ολομέλειας χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Αφορμή στάθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή, μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Μάριος Αλμάς προχώρησε σε νέες καταγγελίες εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Ο Μάριος Αλμάς υποστήριξε ακόμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην κρίση του ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής, τόνισε ο κύριος Αλμάς, με συγκλονιστικότερο βέβαια το σημείο που αποκάλυψε ότι ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, που ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του ξεπληρώσει τη χάρη. Ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Αλμάς και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα, SMS, που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Ο κύριος Αλμάς κάλεσε τη Βουλή να διαβιβάσει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία της Νοβάρτης, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει τα νέα στοιχεία του. Σε δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζιος, έκανε λόγο για αναβάθμιση της υπόθεσης και ότι πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς Αλμά. Η πρόεδρος πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε να σχολιάζει ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Αλμάς Μούγκα, και σημείωσε: ο Μάριος Αλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης και να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Επικρατείας Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η εισαγγελική πρόταση σχετίζεται με το περιβόητο μπάζωμα του χώρου που έγινε το έγκλημα των Τεμπών και αφορά συνολικά 8 κατηγορούμενους που διώκονται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με το μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείτε να παραπεμφθούν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η Επικεφαλής Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα 5η 23 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Γυροκομιό, Εγλυκάδα, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή Ασύρματος Κεραίες.
3: Καιρός.
4: Επιτέλους δροσίζει σήμερα στην Πάτρα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία στο 75%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια.

0: σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, Τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σα πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιόγραμμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

15 ans, je ne savais pas que la nuit, le corps en émoi.

0: ώρα είναι 9:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Αχαΐα.
7: Ηλία.
6: Ετωλοακαρνανία.
7: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοΐδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.